0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος.

6.

candles burning for the help that never came.

that never came.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

0: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών

0: που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα μεσαία.
1: Ναι, αλλά κάποιος λέει, συγγνώμη, κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί να πει, δεν ξέρω αν το λέει, ότι αυτή είναι η τιμιγορία του λαού που πήγε και ψήφισε.
2: Μάλιστα, αν.
1: Άρα το γυρίζει την πλάτη.
3: Ο λαός δεν έδωσε αυτοδυναμία όμως.
1: Πρώτον, και δεύτερον, απλά τα εξηγώ και για τους φίλους ακροατές. Ναι. Και το CDU είχε πει, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν πει εξ αρχής και οι Σοσιαλδημοκράτες και όλοι, ότι με αυτούς δεν συγκυβερνάμε.
3: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εις γνώση των ψηφοφόρων. Ναι. Ναι.
2: Και επίσης, μάλιστα λένε τώρα ότι αν τελικά δεν καταφέρουν να γίνει εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης, ότι αν πάνε σε καινούργιες εκλογές, το ΑΕΦΤΕ θεωρεί ότι θα. Μάλλον οι επικεφαλείς του ΑΕΦΤΕ θεωρούν ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα φτάσουν στην αυτοδυναμία.
1: Κάπου άκουγα που έλεγε ότι θα έτσι και ξανακάνουμε εκλογές, λέει θα πάρουμε 50-55%.
2: Έτσι
1: ωραία, εντάξει.
3: Θα σπάνε και στο διάστημα.
1: Ό,τι πει ο λαός εκεί πέρα. Δεν είναι δικό του θέμα.
2: Τέλος πάντων, οι διαφορές όμως και με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή από το 44 πάμε στο περίπου 17,8%. Μετά το SPT έχουμε 9%. Πράσινη το ίδιο πάνω κάτω 9%. Και αυτό το ακροαριστερό, το BSW,
1: είναι
2: το 5%, πήρε το 5% για να μπει στην
1: Βουλή. Ίσα-ίσα για να μπει στη Βουλή. Ναι, αυτό.
2: Βέβαια, μας κάνει όλο αυτό εντύπωση. Αλλά είναι ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια κόσμου ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό για το ότι θα γίνει και σε ομοσπονδιακό ενδεχομένως επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν άλλη συμπεριφορά η Ανατολικογερμανία από τους Δυτικογερμανούς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ευθύγραμμα θα μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
3: Είναι μια τάση όμως.
1: Είναι όμως, μπράβο. Δείχνει μια τάξη. Προφανώς δείχνει μια τάση.
3: Ακόμα και αν αθροίσεις εντωμεταξύ τα ποσοστά του Τσεντεού, του Ντιλίνκε, του SPD, του FDP, των Πρασίνων και του Βάγκενχαχτ, που λέει Διονύσης, και πάλι δεν βγαίνει ποσοστό ικανό για να κάνουν κυβέρνηση. Άσε που είναι και. Πώς το λένε, πες ότι ενωνόντουσαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, απέναντι στην ακροδεξιά. Και πάλι δεν βγάζει.
1: Δεν ξέρω. Εδώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, το SPD, παραδοσιακό κόμμα ειδικά στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που έχει βγάλει προσωπικότητες σαν τον Willy Brandt από την Ήπειρο, ας πούμε, μεγάλους ελληνικούς πολιτικούς, το οποίο πληρώνει, λέει, το ότι έχει συγκυβερνήσει με τους χριστιανοδημοκράτες. Και είχε διαπαιδαγωγήσει το κοινό του ότι είναι το απόλυτο κακό οι χριστιανοδημοκράτες. Που να ήξεραν ότι θα έβγαινε κάποτε το ΑΕΦΔΕΑ, για παράδειγμα. Ναι. Και πληρώνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι και πώς αντιδρούν και σε αυτό που τους έχεις διαπαιδαγωγήσει μέχρι τότε, καταλαβες. Και έχουν φτάσει να είναι στο 8%. Αυτοί που κάποτε είχαν 30, 35, 40 κτλ. Ναι. Αυτό.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που. Περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα. Ότι
1: γιατί
2: είναι...
1: κρατάμε περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα.
2: Περίμενε, κάτσε λίγο.
3: Σωστά.
2: Ότι είναι μια τάση.
3: Ναι.
2: Δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, αλλά είναι μια τάση.
2: Και αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τα φώτα όλου του ευρωπαϊκού τύπου και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Σήμερα αυτό. Οι εκλογές είναι πρώτη είδηση παντού. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
3: Γεια σου, Άλεξ.
1: Guten Morgen. Λέει άφωνη σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία. Φαινόταν να έρχεται πάντως. Ναι. Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Αυτό είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι, το ξέρουμε αυτό που λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Όχι τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης λέει: η κρατική δημοσιογράφος Κατερίνα Σερέτη πήγε στη Θεσσαλονίκη με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κάνει μια ερώτηση στον Μητσοτάκη. Εξαιρετική διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι αν θέλουν να την πληρώσουν. Ερώτημα.
3: Θα σας απαντήσω πώς τον είπαμε τον κύριο.
1: Γιάννη,
3: ο κύριος Γιάννη. Κύριε Γιάννη μου, δεν πήγαμε έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε έξοδα του site στο οποίο εργάζομαι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε να κάνω την ερώτηση από πού είμαι. Δεν είπε ότι είμαι από το ERT News Radio. Υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί για την ERT. Το ακούσατε αυτό μήπως?
1: Όχι.
3: Δεν το ακούσατε. Αν σας βολεύει να ότι πήγαμε έξω των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Όχι, το ερώτημα, εγώ το βάζω λίγο αλλιώς. Αν ρωτήθηκαν οι φορολογοί, έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα αν θα πάει σε ΡΕΤΗ ή όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα ρωτούνταν οι Έλληνες φορολογούμενοι αν θα πάει οποιοδήποτε δημοσιογράφο, άστε σε ΡΕΤΗ. Οποιοδήποτε δημοσιογράφο σε ΡΕΤΗ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη να καλύψει τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Έτσι, όχι, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού.
3: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι
1: θα κάναμε τι ακριβώς.
3: Ναι,
1: πώς θα ρωτούνταν
3: ότι
1: οι φορολογούμενοι.
3: Πιστεύετε πρώτον ότι στην καθημερινότητά μας τον καφέ μας τον παίρνει η ΕΡΤ. Το φαγητό που τρώμε μας το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατική δημοσιογράφος πώς το λέτε, δηλαδή το λέτε υποτιμητικά? Δεν έχω καταλάβει επίσης.
1: Τέλος πάντων, μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Αλέξανδρος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε την ώρα που ταυτόχρονα μιλάμε. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε μετά, όταν βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον αποκλειστούν από το να θέσουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΔ δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης δείχνουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Όσο για τα πρότυπα οικογένειας που προάγεται στο νέο βιβλίο του Δημοτικού με γκέι και λεσβίες, είναι μια φωτιά που μόλις άναψε, όσο και αν εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη της κυβέρνησης.
3: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Αχα. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι για τους λόγους ανέδου της ΑΕΒΔ, αλλά αν κυβερνήσει και τα πάει καλά δεν θα είναι μόνο τάση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται από τη Μυτιλίνη, λέει για να καταλάβω. Αν δημιουργηθεί ένας ετερόκλητος αχταρμάς από κόμματα από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι άκρα αριστερά, κόμματα χωρίς καμιά προγραμματική σύγκληση, με μόνο σκοπό να μην κυβερνήσει το πρώτο κόμμα, αυτό θα ήταν νίκη της δημοκρατίας? Γι' αυτό το έθεσα πριν, κύριε Δημήτρη, και είπα ότι γυρνά στην πλάτη στο και στο αποτέλεσμα και στην ετοιμιγορία, η οποία με κάποιον τρόπο στην συνέχεια θα τιμωρηθεί.
3: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία εδώ στα μηνύματα. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μία είδηση η οποία έγινε γνωστή τώρα το πρωί, πριν από περίπου από λίγα λεπτά. Καλημέρα, Σπύρο.
4: Καλημέρα. Ήταν γύρω στις 5 παρά 5 στην περιοχή των Πατησίων, όπου είχαμε ένα ενοχικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πλησίασαν στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου και πυροβόλησαν σε βάρος ενός 55χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα αποχωρούσε από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, δεν κινδυνεύει η ζωή του, μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου αφενός να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέστηγαν με τη μοτοσυκλέτα και αφετέρου να ελέγξουν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ένοπλη επίθεση. Έχουν βρεθεί τρεις κάλικες από πυροβόλο όπλο, εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και μία βολίδα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση μέχρι στιγμής για το αν το θύμα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, κάποιο...
3: Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, όπως τα λέμε.
4: Αυτό ακριβώς. Αν πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάποιο μήνυμα που ήθελαν κάποιοι να στείλουν στον συγκεκριμένο άντρα, οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το περιστατικό.
3: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Αυτά.
3: Τι αυτά. Αυτά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε σήμερα ότι. Και σήμερα μάλλον, ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρική, γιατί, σας είπε και ο Διονύσης τον καιρό νωρίτερα.
1: Δεν είπα τον καιρό εγώ.
3: Δεν τον είπε.
1: Όχι, δεν είπα καιρό σήμερα.
3: Νόμιζα ότι τον είπε.
1: Σου είπα, από τότε που άλλαξε το site της...
3: Μπαίνεις στο μετεό, φίλε μου.
1: Δεν μπαίνω, δεν λέω τίποτα.
3: Γιατί, Διονύση, δεν κάνει να κάνεις μουτράκια στο καιρό.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
3: Είναι πολύ αυξημένο, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία 4 και σήμερα. Πάρα πολλές περιφέρειες, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια της Κρήτης. Δηλαδή σχεδόν όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί και κίτρινο. Οπότε σας παρακαλούμε πολύ, έχετε το νου σας. Γιατί...
1: Ο Θωμάς λέει: εγώ καλημέρα σας. Εγώ σε ερώτηση για να πάει η Κατερίνα Θεσσαλονίκη θα απαντούσα θετικά. Με τη Σερέτη. Έχει κάνει hashtag. Με τη Σερέτη.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές όμως ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου. επειδή εμείς δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν τους συναδέλφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ, το αμιγώς.
1: Ναι.
3: Είμαστε ποικίλης ύλης.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα να γίνεται και καμιά άλλη ερώτηση.
1: Για τη Μέγκαν, ας πούμε.
3: Στον Πρωθυπουργό. Όχι για τη Μέγκαν, ρε παιδάκι μου.
1: Α, γιατί γι' αυτό άλλο, μας έχετε, με τον Παπαχλημίτσο μας έχετε ζαλίσει για τη Μέγκαν.
3: Όχι, όχι, κάτι πιο
1: ελεύθερο. Δεν έπρεπε να το ρωτήσουν για το, να πάρει θέση για τον.
3: Για το ρεμό.
1: Ποιο θα τραγουδήσει εκεί πέρα, αυτός, ναι.
3: Όχι, ρε, δεν είχε προκύψει ακόμα.
1: Α, δεν είχε προκύψει. Γιατί, δεν φαινόταν, δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμα τις καλωσιές. Δεν φαινότανε.
3: Εγώ πάντως που πέρασα χτες το πρωί από εκεί με το ταξί για να πάω που πήγαινα στο Γκοταρίδι και στην Κασιμάτη που με είχαν καλέσει το πρωί στην εκπομπή και πέρασα από εκεί, λέω, ωραία εξέδρα για το ρέμο θα είναι, χάρηκα εγώ.
1: Εσύ, χαρά γεμάτο. Να σου πω, ωραίο, πολύ ωραίο στούντιο.
3: Ναι ρε παιδιά.
1: Εκεί στην εκπομπή που είχα,
3: ναι, ρε,
1: επειδή σε είδα το πρωί, ξύπνησα, έβαλα ξυπνητήρι για να σε δω.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου είχες πει θα βγεις 8, είχες βγει νωρίτερα. Τέλος πάντων, από τις 8 σε έπιασα. Αλλά ωραίο.
3: Έπιασε το κατάλληλο σημείο που είχε έρθει ο κύριος 22 εκεί.
1: Ναι.
3: Και είχε φέρει
1: τα σουβλάκια και τα τυροπιτάκια.
3: Τυρόπιτα από τα χέρια της αδερφής του και σουβλάκια και.
1: Παιδιά, ένα πεντάλεπτο η Σερέτη, όσο την έδειχνε το πλάνο εκείνη την ώρα, ήταν στραμμένη, κοιτούσε μόνο τα τυροπιτάκια. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Κοταρίδη, ούτε την Κασιμάδη, τίποτα.
3: Να σου πω, δεν έφαγα.
1: Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος.
3: Δεν έφαγα. Ναι, δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες. Γιατί δεν έφαγες.
3: Δεν έφαγα γιατί όταν βγήκα για να μπουν οι επόμενοι.
1: Ερώτημα.
3: Δεν πρόλαβα να πλώσω το χεράκι να πάρω τα ρεπορτάζ.
1: Ερώτημα. Αυτά που φέρουν οι διάφοροι και πηγαίνουν στην εκπομπή της τηλεόρασης, μετά που πηγαίνουν.
3: Κατατρώνε και οι συνάδελφοι. Τα παιδιά.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτηθούν οι φορολογούμενοι.
3: Όχι, γιατί τα φέρνουν δώρο.
1: Εντάξει, okay. Όχι, απλά το,
3: όχι,
1: το λέω.
3: Λέω, όχι, το λέω και εγώ αυτό.
1: Όχι, λέω, ρε.
3: Τα φέρνουν δώρο.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πολύ ωραία. Λέω εκείνη την ώρα που ήταν χάραμα, ας πούμε, που έφτασα εγώ εκεί.
1: Ναι.
3: Έφτασα νωρίτερα. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ρε παιδιά, τα έχετε όλα πιο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με καθυστέρηση μεν, αλλά πιο ωραία.
1: Δηλαδή δεν πάει να μείνει εκεί.
3: Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Το Μέγαρο Μουσικής είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
3: Είναι πανέμορφο, έχει αυτές τις τζαμαρίες, τις υπέροχες.
1: Μακριά είναι αυτό το Μέγαρο Μουσικής.
3: Δεν είναι πολύ μακριά, είναι κανένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
3: Ναι, ένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Με το μετρό πλέον είναι τίποτα. Ναι.
3: Δεν πάει το μετρό εκεί.
1: Δεν πάει Καλαμαριά.
3: Όχι, σε εκείνο το σημείο δεν πάει, στο Μέγαρο λέμε ακόμα.
1: Α, εντάξει.
3: Ναι, λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου, λέω, πας εκεί, ανοίγει η καρδιά σου.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραίο. Και όμορφο μέσα το Μέγαρο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Παιδί μου, ανοίγει η καρδιά σου οπουδήποτε έχει θάλασσα.
3: Ναι,
1: όπου έχει θάλασσα, ανοίγει η καρδιά σου. Και σε λίγο που θα έχουμε εδώ πέρα κάτω το. Αυτό την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
3: Το αέναον.
1: Που θα έχουμε τη Ριβιέρα. Αέναον και
3: τραχαλιά.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε. Και επειδή το λένε. Λοιπόν, όταν θα ανοίξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και θα είναι προσβάσιμο κτλ. Και θα είναι υπογειοποιημένα τα αυτοκίνητα, θα περνάνε από κάτω. Εσύ θα προχωρά από πάνω και θα έχει πάρκα και δεντράκια και τέτοια αυτό. Θα είναι ωραία.
3: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι ωραία. Θα ξανανοίξει το μέτωπο το παραλιακό, ας πούμε.
3: Ωραία.
1: Τώρα είναι όλο έργα. Ή ξέρω εγώ τι.
3: Τώρα το φτιάχνομαι.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό, καταλαβες. Ναι. Έτσι είναι το.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
3: Λοιπόν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει πυρηνικό ναυτικό.
1: Τι εννοεί θέλει πυρηνικό
3: να
1: ναυτικό.
3: Να κάνει όλο το ναυτικό του πυρηνικό.
1: Πυρηνοκίνητο.
3: Ναι.
1: Να λειτουργούν τα πλοία του με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
3: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Να ξέρεις.
1: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
3: Εξελίσσεται, καταλαβαίνετε.
1: Εξελίσσεται.
3: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει κάτι που ήδη.
3: Ναι, αλλά αυτή η πύραυλη που δοκιμάζει συνέχεια.
1: Άλλο είναι αυτή. Ναι.
3: Η βαλιστική
1: ναι.
3: αυτή. Που όλο βαράνει συναγερμοί, ας πούμε, σε γύρω χώρες.
1: Παιδί μου, αυτούς δεν τους ρίχνει για να αποβομβαρδίσει κάποια χώρα. Δοκιμές κάνει.
3: Ναι, δοκιμές
1: στη θάλασσα τους ρίχνει. Αυτή η θάλασσα εντωμεταξύ εκεί της νότιας Ιαπωνίας, πώς τη λένε αυτή την. Πρέπει να είναι τίνκα στους βαλιστικούς πυράβλους της Κορέας.
3: Ναι, που πέφτουν όμως να σου πω κάτι. Ότι τι κάνει δηλαδή.
1: Τα ψάρια. Τώρα τι σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός, αλλά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της με το μεταναστευτικό, αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα. Αν αναζητάτε υπαίτιους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τις σημερινές κυβερνήσεις που είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν το πρόβλημα και απέτυχαν να το πράξουν. Δεν αναζητούμε τίποτα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι.
3: Αν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους με το μεταναστευτικό. Γιατί όντως πολλές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια τους με την λάθος διαχείριση του πολύπλοκου ζητήματος. Πιστεύουν ότι τη λύση θα αντιδώσουν τα άκρα είναι άξιοι της τύχης τους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η ιστορία.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
3: Η ιστορία έχει γράψει πάρα πολλές σελίδες. Οι περισσότερες μαύρες σελίδες στην ιστορία είναι από καθεστώτα, από ακραία, από ακραίες ιδεολογίες, από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι, είναι αυτό το ένα θέμα. Το ιστορικό τέτοιο. Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το κοινωνικό. Το λέμε μεταξύ μας, το συζητούσαμε μερικοί και τα λοιπά. Η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση κόσμου, χρειάζεται νέο κόσμο. Χρειάζεται νέο κόσμο για να δημιουργήσει. Η Ευρώπη έχει κάποιες αξίες. Οι αξίες αυτές είναι σύν της άλλης της πολυπολιτισμικότητας και της όσμωσης και της ανεκτικότητας και της ανοιχτότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν κάποιο άλλο είδους ήπειρος, χώρα, σύνολο χωρών ή οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε να το ονομάσετε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή σε άλλες ιστορικές περιόδους η μετανάστευση έδωσε όθηση και στην Ευρώπη ή και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Δεν είναι εξ ανάγκης κακών. Το να μην υπάρχουν κανόνες είναι ένα θέμα. Το να υπάρχουν κανόνες και να τηρούνται είναι ένα δεύτερο θέμα. Το να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει μια συνδοσία και να είναι ο ένας να σφάζει τον άλλον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η Ευρώπη η οποία δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε. Νομίζω. Συγγνώμη κιόλας.
3: Ναι.
1: Θα βγούμε τώρα.
3: Θα βγούμε τώρα.
1: Όταν ο Γιάννης βάζει τραγούδι από κάτω χωρίς να μας ρωτήσει, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Λοιπόν,
1: στους ακροατές το λέω, δεν το λέω.
3: Η παρέα από τη Χειροσήμα που μας ακούει.
1: Ναι.
3: Ξέρεις ότι έχουν αφήσει κτίρια άθικτα. Όπως είναι μετά την ρήψη της βόμβας.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
3: Γιατί έχεις πάει.
1: Όχι.
3: Το έχεις δει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
3: Όταν πηγαίνεις, λέει εκεί,
1: ναι,
3: δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό που αισθάνεσαι στη Χειροσήμα.
1: Ναι, έτσι συμβαίνει.
3: Είναι πολύ στενάχωρο. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο Auschwitz, ας πούμε.
1: Έτσι συμβαίνει και με το Auschwitz. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, ναι, συμβαίνει και με αυτά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ, στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Θερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλίσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη, η οποία λέει: όταν μιλάς για άκρα, προωθείς τον φασισμό. Άλλο πάλι για τούτο. Σταματήστε αυτή την άθλια, ανιστόρητη. Κάτι. Επίσης, μαύρες σελίδες στην ιστορία έχουν καταγράψει και οι κατεφημισμού δημοκρατίες όπως είπα, Βρετανία, Γαλλία κλπ. Και συνεχίζουν ως τις μέρες μας. Δυστυχώς, η Χιροσίμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Ισραήλ που το αναφέρεται ως δημοκρατικό είναι ένα κράτος απαρτχάιτ και ένα κράτος γενοκτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, οι Έλληνες ξεκινούν αποταμιεύσεις μετά τις εξαγγελίες χαράς Ευαγγέλια. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τα στοιχεία που δίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Κτλ. Οι Έλληνες ούτως ή άλλως κάνουν αποταμίευση. Δεν περίμεναν τις εξαγγελίες για να κάνουν ή να μην κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για εξαγγελίες και επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε στον Άκη τον Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυτό που ρώτησε και νωρίτερα και την Κατερίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το κύριο στίγμα, ρε παιδί μου, που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Άκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Το συνολικό, η συνολική παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού, συνολικά θα πρέπει να μιλήσουμε, διότι θα πρέπει να ενώσουμε και τη συνέντευξη αλλά και την ομιλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο την παρουσία του Πρωθυπουργού ως λιγότερο οικονομική ομιλία και περισσότερο ως μια άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για το 27. Πια είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα τετραετίο οδικό χάρτη του 27 με το 31, λίγους μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές. Συνέδεσε τα οικονομικά μέτρα ουσιαστικά με την ευρύτερη προοπτική συνέχεια σταθερότητας και ευημερίας και έτσι ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός δεν περιοριστεί μόνο σε μέτρα για το επόμενο έτος, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα με το 2001 και έτσι ουσιαστικά μετατράπηκε η συγκεκριμένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης σε μια πόσο λένε θα φτάρει κανείς σε μια έναρξη
0: αφετηρία, ναι, αφετηρία. Εγώ αυτό το κατάλαβα
2: όλα ναι. Να πούμε και από την ομιλία του αλλά και από τη συνέντευξή του όλες τις απαντήσεις ναι μεν είχαν την προοδική της διακυβέρνησης το επόμενο έτος αλλά ήταν όλες οι απαντήσεις, όλο το αφήγημα ήταν η συνέχεια, η σταθερότητα και η ευημερία για τα επόμενα χρόνια.
0: Ήταν πολύ έντονο και πολύ σαφές αυτό που περιγράφεις από την ομιλία ήδη από το Σάββατο το βράδυ που είπε ότι αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει να το παραλάβει τη Δευτέρα. Μπορεί να μην υπάρχει και κανείς. Αυτό ήταν για μένα το πιο κομβικό σημείο και της ομιλίας και της συνέντευξης. Δηλαδή από εκεί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.
2: Και την επόμενη μέρα της συνέντευξης χθες ουσιαστικά έβαλε και το εκλογικό πλαίσιο, θα πρέπει να πει κανείς, χωρίς ιδιαίτερη ασάφεια πλέον. Άνοιξε το 27 οι εκλογές και στόχος η αυτοδυναμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι πιο προεκλογικό από αυτό. Η φετινή δεν θα έλεγε κανείς, όπως συζητάμε χθες με κάποιους φίλους, δεν ήταν απλώς τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε. Ήταν γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ψηφίσουν ξανά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι συνέχεια θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό.
2: Ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό και ήταν και πολλές απαντήσεις για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή των συνεργασιών κτλ. Κτλ. Τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
1: τα
0: έκλεινε. Ναι.
2: Ουσιαστικά το απάντησε ο Πρωθυπουργός και με την έννοια του πολιτικού διλήμματος σταθερότητα ή ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα που ήταν ελπίδα ή περιπέτεια. Ουσιαστικά δεν είπε είμαστε τέλειοι, κάναμε τα πάντα σωστά, ψηφίστε μας. Ουσιαστικά μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εκείνη η επιλογή, η ασφαλής επιλογή για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να πούμε πως θα είναι και μια η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή ξέρεις αυτόν τον χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον επί χρόνια καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ. Ήταν έκπληξη το ανέβασμα των τόνων απέναντι στον κύριο Σαμαρά ή ήταν αναμενόμενο?
2: Όχι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμένουμε ότι θα υπήρξε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά ή κάποια σχόλια για τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά είχαμε τον αποκλεισμό της όποιας συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και το μήνυμα ότι καλά θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κοιτάξει την ιστεροθυμία του, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση απάντηση από πλευρά του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένο ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
0: Δεν περίμενε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και ο κύριος Σαμαράς, όπως προφανώς περίμενε και την απάντηση, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είχαμε και ένα βίντεο. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός, πέραν το ότι επιτέθηκε στον κύριο Σαμαρά, είχαμε την επίθεση στον κύριο Τσίπρα, την επίθεση στον Πασόκ, αλλά και βέβαια σε πολλές απαντήσεις, την επιμονή στην αυτοδυναμία, επέμεινε πολύ ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να ξαναπιάσει και όλο αυτό το κοινό που ψήφισε το κόμμα τα προηγούμενα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι το πακέτο των εξαγγελιών δεν αφορά μία μόνο ή δύο κοινωνικές ομάδες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, επίκεντρο δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, τους ενίτεκτους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό δεν θα το λέει κανείς κάτι διαφορετικό από προεκλογικό, μία διαδικασία δηλαδή ουσιαστικά να μην
1: έχουμε. Όπως έλεγε κάποιος προχθές το βράδυ, έδωσε λίγα σε πολλούς.
0: Είναι η βεντάλια, είναι ανοιγμένη όλη η βεντάλια, γιατί αυτό, γιατί κάθε χρόνο είχαμε, έδωσε περισσότερα ας πούμε σε αυτούς που έχουν παιδιά και εμένα με άφησε απ' έξω ή τον καθένα άφησε απ' έξω, τώρα όλοι έχουν κάτι να περιμένουν, οπότε και πολλά από αυτά είναι και σε ορίζοντα, εγώ επισημαίνω και αυτό, σε ορίζοντα το 27 ή το 28 για παράδειγμα ή και το 29 κάποια από αυτά,
1: το οποίο
0: για παράδειγμα σημαίνει τι, ότι αυτά είναι εγγυμένα και δεδομένα, εάν και εφόσον έχουμε κάποιο είδους πολιτικές εξελίξεις, αν δεν έχουμε, είναι άδειλο.
2: Κυρίως αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
0: Αυτό εννοώ. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια.
2: Κυρίως αυτό. Ουσιαστικά πια έχουμε θα να πούμε στις προηγούμενες εκλογές είχαμε την ιστορία ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει ο πολίτης, η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει, να μην επιστρέψουμε σε ελλείμματα και να προχωρήσουμε προς τα πλέον. Το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και τώρα ο πολίτης θα πρέπει, όλοι οι πολίτες, αυτές που σας ανέφερα, πρέπει να πάρει και αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουμε αρκετά
1: την προεκλογική
2: περίοδο. Και ουσιαστικά σε αυτό το μότο θα κινηθεί και η κυβέρνηση.
0: Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο
0: Άγιος Βαγιάνος. Ο Άγιος Βαγιάνος ήταν ο πολιτικός ρεπόρτερ του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος λέει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εντός εισαγωγικών το βάζει αυτό. Εάν δεν κάνει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ δεν χάθηκε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Αν σκεφτείτε τι πληρώνουμε από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας ακόμα ως νοοτροπία περισσότερο, δεν θα έλεγα οικονομικά κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν χάθηκε και τι δεν χάθηκε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την εικόνα του και γι' αυτό όλοι έχουμε και μία ισότιμη ψήφο και ο καθένας την χειρίζεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Εδώ υπάρχουν κόμματα που αποστρέφονται τη δημοκρατία και συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Λέμε και αυτά.
1: Η δημοκρατία λειτουργεί χωρίς αποκλεισμό.
0: Αυτό έτσι, είναι. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι και τέτοια. Λοιπόν, αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Απόστολο.
1: Ναι.
0: Τι θέλει ο κόσμος, μια γρήγορη διασύνδεση, όταν υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, όταν υπάρχει ένα γρήγορο τρένο που θα κάνει 3,5-4 ώρες, που θα μπορεί γρήγορα να πηγαίνει, να πηγαίνει Ορεστιάδα Θεσσαλονίκη.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Επειδή έλεγες πριν για το μετρό, αλλά έλεγες μόνο για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σε πάω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε
1: Αθήνα
0: να δείτε.
1: Κράτος,
0: έχετε να ξέρετε, ακούτε. Εγώ υπηρετώ το Αθήνα Κεντρικό Κράτος. Ναι. Μέσα αυτή εκεί ταγμένος. Λοιπόν, Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Από σήμερα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου, από τις 21:40 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας, θα είναι κλειστή. Επαναλαμβάνω, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 21:40 μέχρι και το βράδυ της 5ης, λόγω εργασιών που γίνονται. Έτσι, απλά να το έχετε κατά νου, όσοι κινείστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιείτε το μετρό και πολύ καλά κάνετε που χρησιμοποιείτε το μετρό, σε αυτούς τους σταθμούς. Να το
1: αλήθεια,
0: έχετε κατά νου.
1: Αλήθεια. Καλά κάνεις.
0: Να μην το πω, να μην ενημερώσω.
1: Όχι, Διονύση, πολύ καλά έκανες. Ναι. Γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Αθήνα.
0: Μας ακούν και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Mm. Είμαι καλά.
0: Όχι, νομίζω ότι μας ακούνε μόνο στο Κιώτο και στη Χειροσύμα που είναι σήμερα η Σερέτη. Κατάλαβες.
1: Μας ακούνε στη Χειροσύμα.
0: Ναι, μας ακούνε, το ξέρω ότι μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας ακούνε μόνο εκεί.
1: Ο Τραμπ με το ονόμασε και το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
0: Άμα θέλει. Γιατί να μην το ονομάσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος από το επιτελείο του έχει ανακαλύψει την τεχνητή νοημοσύνη και τις φωτογραφίες και τα
1: αυτό
0: βίντεο
1: το
0: αυτά.
1: Μάλλον
0: αυτό το ξανθό κοριτσάκι που μπαίνει στα πορτμπαγκάζ τα διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μας έχει ταράξει. Χθες λέει, κάπου διάβαζα, ότι έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, της δικής μας νύχτας, γι' αυτό είναι μέρα, 33 αναρτήσεις στο λογαριασμό του Τραμπ.
1: Και δεν ξέρω,
0: δηλαδή, ψήλος πετούσε ανάρτηση ο Τραμπ.
1: Μπορεί να μην φταίει το κοριτσάκι όμως.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιος
1: φταίει. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, αφού ο Ντόναλντ του αρέσει πάρα πολύ να τουιτάρει, το να ανεβάζει, να κάνει αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Του αρέσει. Τα αρέσει. Ναι. Τα αρέσει. Μπορεί να την έχει δίπλα, γιατί την έχει δίπλα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πω, τραγωδία είναι αυτό. Και να τη λέει. Λέει, λοιπόν, γράψε.
0: Τραγωδία, σκέψου και την Μελάνια. Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν, γράψε. Ή φτιάξε μου ένα, ξέρεις εσύ, αυτό το γράφημα, το τέτοιο, που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό. Επίσης, αποφάσισα να μετονομάσω.
0: Το τάδε. Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Τι άλλο μπορεί να μετονομάσει? Τι του έχει μπει στο μάτι άλλο, περίμενε, τώρα, σε αυτή τη φάση. Με ποιου τα έχει? Τα έχει με το Ιράν, εντάξει, τα έχουμε
0: κατανοήσει. Το Ιράν,
1: τώρα, με το ονομάσαμε.
0: Τα έχει με το Ιράν, τώρα,
1: λοιπόν, περίμενε.
0: Με τον Καναδά τα έχει.
1: Τον Καναδά με το ονομάσαμε. Τη Λίμνη. Τη Λίμνη Οντάριο, πάει.
0: Εμεί Οντάριο θα τη λέμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει, Οντάριο.
0: Τα είχε με το Μεξικό και έχει κάνει τον κόλπο του Μεξικού, τον έκανε κόλπο τη Αμερική.
1: Συγγνώμη, δεν είχε φιλιώσει.
0: Κόλπο του Μεξικού θα το λέμε. Δεν έχει σημασία. Φιλιώσανε όσον αφορά του δασμού. Κάνανε κάτι κομπρεμί εκεί με του δασμού.
1: Φιλιώσανε όμως.
0: Λυκοφιλίες θα έλεγε κάποιος, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Επίσης μπορεί να βλέπει, ας πούμε, σε ένα site που, το οποίο να μην είναι έγκριτο, έγκυρο, να μην είναι αυτό, να δει ένα ωραίο γράφημα.
0: Ναι.
1: Θα το ανεβάσει. Εδώ έχει κάνει το λογαριασμό του λευκού οίκου, του Προέδρου. Δηλαδή, ο επόμενος δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Ναι. Νομοτελειακά, ας πούμε.
0: Η Βασιλική άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο προφανώς, γιατί ρωτάει, Κατερίνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, πώς πέρασες? Μιλούσαμε τρία τέταρτα για αυτό το πράγμα.
1: Τώρα η Βασιλική από καλούς τρόπους, ας πούμε. Ναι, Βασιλική μου, πήγα. Πολύ ωραία, πέρασα. Κούραση, αλλά και ζέστη.
0: Τι κούρασε? Λοιπόν. Ζέστη, ναι. Τι κούρασε?
1: Κουράστηκε. Περπατούσα πολύ.
0: Αφού τώρα έχει μετρό.
1: Διονύση δεν είχε το Σάββατο κάποιες ώρες.
0: Ήταν κλειστή κάποιοι σταθμοί, ναι.
1: Όχι κάποιοι σταθμοί, οι περισσότεροι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πάω.
0: Ναι.
1: Ήταν κλειστή. Αλλά ήταν πολύ ήρεμες συγκεντρώσεις.
0: Να σου πω, πήγες σε σουβλάκι, έφαγες?
1: Γιατί να φάω σουβλάκι?
0: Ρωτάω, αν έφαγε σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Να δεις πώς είναι το σουβλάκι εκεί.
1: Το καλαμάκι.
0: Γιατί ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Καλαμάκι. Το καλαμάκι που λέμε.
0: Καμία αληφή έφαγες?
1: Αληφή, όχι, δεν έφαγα.
0: Δεν έφαγες αληφή? Γιατί? Γιατί δεν έφαγες αληφή?
1: Δεν έφαγα αληφή. Α, έφαγα! Έφαγα ένα ωραίο, κάτι ωραία μπιφτεκάκια.
0: Ναι.
1: Με πατατούλες τηγανιτές, πολύ ωραία. Και είχαν δίπλα.
0: Που είχαν αληφή τζατζίκι.
1: Μια αληφή.
0: Ναι.
1: Με πιπεριά χλωρίνης, που λέγω. Ναι. Φλωρίνης, με πιπεριά φλωρίνη.
0: Ωραία είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Και κάποια άλλα υλικά. Πολύ, ταιριάζε τώρα και πιτούλες. Είχε και πιτούλες δίπλα-δίπλα.
0: Ναι. Σαν χαλαπένο δεν είναι. Να πρέπει η Φλόρινα να βγάλει και χαλαπένο.
1: Όχι, ρε, εσύ,
0: όχι, δίνω
1: pop,
0: ιδέα. Φλόρινα. Δίνω ιδέα.
1: Μα είναι pop.
0: Να βγάλει και μια καινούργια πιπεριά παραλλαγή.
1: Πιπεριά Φλόρινης. Όχι, τα χαλαπένιους είναι αλωνών.
0: Να είναι λίγο πιο καυτερή.
1: Χαλαπένιους καταρχήν είναι
0: λίγο
1: πιπεριές.
0: Λίγο πιο πικάντικη, ρε παιδί μου.
1: Είναι πιπεριές. Το χαλαπένιο είναι πιπεριά.
0: Το ξέρω.
1: Ωραία. Να θα βγάλει και... χαλαπένιος, έχει χαλαπένιος.
0: Φλωρίνης,
1: χαλαπένιος.
0: Έχει χαλαπένος Φλωρίνης.
1: Χαλαπένιος Φλωρίνης.
0: Αυτό.
1: Πιπεριές Φλωρίνης.
0: Αυτό
1: τεχνικά.
0: Δεν έχω βρει. Δεν έχω βρει. Όχι.
1: Ρε Διονύση, αυτό σημαίνει χαλαπένιο.
0: Όχι, εγώ θέλω να είναι λίγο πιο πικάντικες, ρε παιδί μου.
1: Έχει, που σε όλη την Ελλάδα έχει καυτερές πιπεριές.
0: Εντάξει, το ξέρω και στον μπαλκόνι.
1: Δεν έχει μόνο στο Μεξικό.
0: Και στον μπαλκόνι έχω, ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Για όνομα του Θεού, δηλαδή πραγματικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Δευτεριάτικο.
0: Και έφαγε αληφή με.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τίποτα άλλο, κάνα καλό?
1: Όχι, περπάτησα λίγο μέσα στην αγορά Μοδιάνο. Κουκλή. Τη φτιάξανε τώρα. Τώρα την ανακοινήσανε, τη φτιάξανε την αγορά.
0: Δεν ξέρω, ναι, δεν έχω πάει, δεν, όταν θα πάω θα τη δω.
1: Κούκλα!
0: Στην παλιά είχες πάει?
1: Βέβαια.
0: Ναι, εγώ η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω τώρα τι αλλάξανε. Η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
1: Αυτή θα τρελαθείς.
0: Θυμάμαι και έναν τύπο που έπαιζε κλαρίνο, ο οποίος είχε ένα γυλαίκο σαν του Γιώργου Μάγκα, το οποίο ήταν με καθρεφτάκια. Δηλαδή είχε διάφορα υφαντά και ξέρω εγώ αυτό, ναι, αλλά είχε ανάμεσα, ενδιάμεσα και κάτι καθρεφτάκια. Και καθρεφτιζόσουν απάνω τους και σου ρίχνανε και το φως. Και ήταν πολύ ωραίο γυλαίκο που φορούσε εκείνος ο κύριος που έπαιζε κλαρίνο στη Μοδιάνο. Αυτό θυμάμαι εγώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάντως, ναι. Είναι πιο όμορφη από ποτέ.
0: Η Θεσσαλονίκη.
1: Η αγορά. Και η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη,
0: ναι.
1: Και θέλανε να φύγουν όλοι. Το λέγανε όμως ήρθε. Λέει αυτό κάθε χρόνο, αυτό το τριήμερο. Να φύγουν όλοι.
0: Να φύγουν.
1: Δεν θέλουν να φύγουν. Την ησυχία τους, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν, παιδιά, τους λέω. Θα αλλάξει κιόλα, θα γίνει ανάπλαση τη ΔΕΘ, θα αλλάξει. Γιατί έχει ατονίσει πια ο χαρακτήρα, α πούμε, τη. Δεν είναι όπω παλιά. Παλιά. Πηγαίνανε επί τούτου εκδρομή στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της έκθεσης.
0: Εγώ έχω πάει.
1: Βέβαια.
0: Είχε έρθει και με είχε πάρει ο θείος μου από το Λιβάδι.
1: Η γιαγιά μου πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Εμένα πήγε ο θείος μου από το Λιβάδι και με είχε ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη ο θείος μου. Εκεί που
1: δεις λίγο θάλασσα.
0: Στη Βασιλεία της Όλγας για να πάω στην έκθεση. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό σε περίπτερο της Κίνας τότε.
1: Είδες.
0: Είχε κάτι απίθανα πράγματα και είχα εντυπωσιαστεί. Ω πιτσιρίκι τώρα. Η κυρία Ζωή λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Είπαμε καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε φραπέ χαλαρά. Εσείς φάγατε σουβλάκι.
1: Όχι. Καλαμάκι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Σταμάτης λέει: με τη Γρυλανδία δεν τα έχει. Δεν θα την ονομάσει και αυτήν US North Area.
1: Κάπως πρέπει να την ονομάσει.
0: Με την επέμβαση στην Κούβα και με την Κούβα τα έχει.
1: Ναι.
0: Την Κούβα πώς θα την πει.
1: Βλέπω το κοινό. Αυτό δεν το είχα δει.
0: Τι βλέπει.
1: Που έχει κάνει.
0: Τι.
1: Ο Τραμπ.
0: Α, ανέβασε κι άλλη ανάρτηση.
1: Ναι, ανέβασε παιδιά, με βομβαρδίζει το. Με AI όμως, έτσι.
0: Και χτυπάει και το Ιράν.
1: Και χτυπάει το Ιράν με ένα σφυρί που έχει τη σημαία της Αμερικής.
0: Την αστερό, έσω.
1: Όπου εσύ έχει ίστρο σήμερα. Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου είπα, ήταν ήδη 33 μέχρι τις 6 το πρωί. Φαντάζομαι τώρα πως άλλες αναρτήσεις
1: έχει κάνει. Έχει γονατίσει, πώς τη λένε, η κοπελίτσα.
0: Ρε μπελά που βρήκαν. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από τη Ριζούπολη που δεν ξέρουμε αν είστε στη Ριζούπολη ακόμα ή αν έχετε πάει στο Χαλκούτσι αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα
1: μας έρχεται. Το καλοκαίρι είναι στο Χαλκούτσι.
0: Ναι, μερικές φορές κάνει κάτι αποδράσεις και έρχεται λίγο εδώ για τη
1: δουλειά στην Αθήνα.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα που τον πετυχαίνω. Καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι να πω την κίνηση.
0: Μετά, βάλε τραγούδι.

0: τραγούδι. Θα ταιριάζει άμα κάναμε βραδινή εκπομπή σε μουσικό σταθμό, όπως κάναμε παλιά που λέγε καλημέρα.
1: Όχι,
0: όχι. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Αγάπη μόνο. Ε?
1: Ναι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Peace.
0: Peace. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία από τη Θεσσαλονίκη που θυμήθηκα τώρα. Σε κάποια άλλη στιγμή που πήρα πάλι ένα ταξί για να μετακινηθώ.
1: Όλο μεταξύ πήγαινε σε παιδί μου. Λεωφορεία δεν είχε του ΟΑΣΤ.
0: Δεν μπορούσα να πει, Διονύση. Ήταν πιεστικός ο χρόνος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, με ρώτησε γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, αν είμαι σε κάποιο περίπτερο. Γιατί ανεβαίνει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει από εταιρείες σε περίπτερα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Λέω όχι, λέω είμαι δημοσιογράφος. Λέει, α, λέει δημοσιογράφος. Λέω, είπα το ένα μέσο που δουλεύω, είπα και ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Μου λέει, και ραδιόφωνο. Λέω, στο Air News Radio. Μου λέει, κάτι μου λέει το πρόσωπό σου. Μπορεί να σηκωθεί το πρόσωπο. Προσέξτε.
1: Μου λέει, σε δει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, μου λέει, περίμενε.
1: Σε έχω δει στο ραδιόφωνο.
0: Περίμενε, μου λέει, περίμενε, περίμενε, μου λέει ο φίλος οδηγός ταξί που δεν το ρώτησε και το όνομά του και στεναχωριά μου γιατί μας ακούει. Λοιπόν. Σταματάει στην άκρη,
1: ναι.
0: Κλείνει τα μάτια του και μου λέει μίλα μου. Τι λέω, τι εννοείς? Μίλα μου να καταλάβω ποια είσαι.
1: Ξέρεις κάποιοι
0: ναι.
1: Επειδή μας ακούνε μέσω AirTeco. Στο AirTeco έχει και τις φωτογραφίες μας.
0: Βέβαια.
1: Και άμα ακούς AirTeco μέσω του.
0: Όχι, αυτό. Εκείνος έκλεισε τα μάτια για να καταλάβει τη φωνή.
1: Τη φωνή, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά είναι κάποιοι που ξέρουν και τη φάτσα και λέει, σας έχω δει στο ραδιόφωνο και εννοούν αυτό. Γιατί έχω δει τη φάτσα στο AirTeco.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα πεις για την κίνηση τώρα.
0: Θα πω για την κίνηση. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό.
1: Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι από πολύ ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και ξεπερνάει τη λεωφόρο Αθηνών. Από το ύψος της λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου. Έχει κατά τόπους εκεί στον Άλυμο και στο Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα στην Ποσειδόνος έχει κινησούλα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα τώρα. Λέμε τώρα, έτσι δεν κάνουμε πλάκες. Η Ημιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ηλιοπόλεως, η Εθνικής Αντιστάσεως, οι γνωστοί δρόμοι δηλαδή, καταλάβατε. Να πω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να πας στη Θεσσαλονίκη και όσο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σταμάτης λέει, ναι, αλλά το flyover σέρνεται σαν έργο.
0: Όχι, όχι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Στη φωτιά.
0: Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα το ολοκλήρωνα το Μάιο του 27, άμα έκανα εκλογές. Δηλαδή, καταλάβατε, έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, ναι. Η περιφερειακή έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία, βλέπω τουλάχιστον. Στον περιφερειακό, τώρα που είναι εδώ. Εντάξει, θα μου πεις, τέσσερις σου να εκεί. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί που κάνει η συμβολή με την Παπανδρέου. Έχει το ένα το τροχαίο. Το άλλο δεν καταλαβαίνω πού.
1: Έχει Παπανδρέου και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά έχει Παπανδρέου. Παντού έχει Παπανδρέου. Λοιπόν, στην Τζιμισκή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε, σχεδόν σε όλο το μήκος. Αυξημένη η κίνηση και στην λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, γιατί δεν έχει βγει ο Κοταρίδης ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σήμερα γυρνάει. Και στη Λαγκαδά για να δω τι γίνεται. Α, και εδώ έχει κίνηση, παιδιά. Αυξημένη είναι. Πολύ αυξημένη. Και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία της έχει κινησούλα. Εγώ στη θέση σας θα πήγαινα από Εγνατία.
1: Δίνει και οδηγίες. Δίνει και οδηγίες, καταλάβες.
0: Ναι, σήμερα που φύγαμε όλοι είναι ωραία.
1: Και μόνο αυτό, και μόνο γι' αυτό οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να πούνε να πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου.
1: Αισθητή η παρουσία του σήμερα.
0: Βεβαίως. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γαλλός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην

0: Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
3: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον Παγκρίτο Δελτίδησον από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Με σαφή αναφορά στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβερνητική κατεύθυνση είναι η δημιουργία οργανωμένης δομής προσωρινής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, αντίστοιχης με εκείνης που λειτουργεί στα Χανιά. Σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο, στην Κρήτη έχουμε προκλήσεις και χρειάζεται ειδική διαχείριση. Κάνουμε προσπάθειες να τους στηρίζουμε, ανέφερε. Χρειαζόμαστε δομή, γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να γίνει δομή προσωρινής διαχείρισης, όπως είναι αντίστοιχα στα Χανιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Περίπου 20.000 λιγότερες παράνομες αφήξεις καταγράφηκαν την περίοδο Αύγουστος 25-Ιούλιο 2026, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου του Υπουργείου στην 90η ΔΕΘ. Πέρυσι μιλήσαμε για ένα νέο πλαίσιο το οποίο συνδικαζόταν με την ποινή φυλάκιση των μεταναστών που δεν πήραν. Πέρασε από τότε ένας χρόνος και έχουμε τα αποτελέσματα.

Ωστόσο, την έντονη αντίθεσή του στην προτινόμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο Ηράκλειο, εκφράζουν εκπρόσωποι και κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας πλέον δημόσια παρέμβαση από τον τουριστικό κόσμο της Κρήτης. Με επιστολή τους προς το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, τον καλούν να ζητήσει από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκλειστεί η συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πάνω σε ένα κομβικό τουριστικό άξονα που συνδέει την Γνωσό με τη Φεστό, τη Γόρτινα και συνολικά τη Μεσαρά. Έως στις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει, πάντως εκεί καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.

Το μήνυμα ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την ίδια ταυτότητα και τη φύση της Ελλάδας, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας την Κυριακή στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Περιφερειάρχης έθεσε ως βασική πολιτική αρχή ότι ο τόπος κατοικίας δεν πρέπει να δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Ο Περιφερειάρχης συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα Interreg 2021-27. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα πραγματικό εργαστήριο νησιωτικών πολιτικών που μας φέρνει πιο κοντά, ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική κοινωνική συνοχή που είναι κρίσιμη για την τοπική ανάπτυξη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή ένας 20χρονος διανομέας, ο οποίος ενεπλάκησε τροχείο αργά το βράδυ της Παρασκευής στη γέφυρα της Παπαναστασίου. Ο νεαρός δικυκλιστής υπέστη ακροτηριασμό στο ένα πόδι κάτω από το γόνατο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκε να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση, αυτή τη φορά για πρόβλημα στον πνεύμονα. Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση 77χρονου ψαροντοφεκά, ο οποίος αναζητούνταν πιο συγκεκριμένα. 77χρονος εντοπίστηκε σώος από σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Βαθύ. Ακολούθησε μεταφορά του στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί στο κέντρο υγείας Μυρών για ιατρικές εξετάσεις. Η πολιτική προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4, πολύ υψηλός. Ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουσες από σήμερα έως και τις 2 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν καθορισμένες εργασίες κατασκευής στοιχείου αντιστήριξης στο αίρισμα της βόρειας παράλληλου οδού του ΒΟΑΚ στο ύψος 1-620 παράλληλα της λωρίδας επιβράδυσης του κόμβου Μουρνιών. Ειδικότερα θα διακοπεί κυκλοφορία επί της οδού Σκαμάγκα από τη συμβολή της με την οδό Θέτιδος έως τη συμβολή της με την οδό Σιβρισαρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Σιβρισαρίου, της οδού Θέτιδος, αλλά και από τις κάτω διαβάσεις προς τον νότιο παράδρομο του ΒΟΑΚ, με ανάλογη σήμανση που θα τοποθετηθεί. Εξάλλου, ανακοινώθηκε με απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουσες από σήμερα έως και τις 17 Σεπτεμβρίου από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί στο τμήμα Κίσαμος Κολυμβάρη. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες στον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης του τμήματος Κίσαμος Κολυβάρη, πρώτου κόμβου Κολυβαρίου, με περιτροπή διεξοδογή της κυκλοφορίας, με χρήση φωτεινού σηματοβότηκα τις νυχτερινές ώρες και ειδικότερα από τις 10 κάθε μέρα έως τις 6 το πρωί της επόμενης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Περίπου 44 αλλοδαπίπηρες συνελέγησαν την Κυριακή από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο κρατικό πέλαγος. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μία επανδρομένο σκάφος της δύναμης Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔΙ. Διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνης εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα του λογιστή. Πιο συγκεκριμένα, εξηχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις τετελεσμένων απατών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανογείων και Χερσονήσου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δύο Έλληνες ηλικίας 22 και 49 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές από κοινού και κατά εξακολούθηση, καθώς και για παραβάση νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από την εγκληματική τους δραστηριότητα κατάφεραν να αποσπάσουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες, η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Μια εξαιρετικά ανησυχητική καθημερινότητα συνιστούν οι τηλεφωνικές απάτες στην ελληνική επικράτεια και φυσικά στην Κρήτη. Έτσι, οι αρχές καλούνται να διαλευκάνουν δύο ακόμα περιστατικά, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, θύμα απαταιώνων, έπεσε μια 89χρονη γυναίκα από τον Πλατανιά Χανίων, την οποία οι δράστες έπεισαν τηλεφωνικά ότι υπήρχε διαρροή στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να αφήσει σακούλα με 5.000 ευρώ μετρητά και διάφορα έγγραφα έξω από το σπίτι της. Στην περίπτωση του Ηρακλείου, θύμα αντίστοιχης απάτης έπεσε
15χρονος, ο οποίος τοποθέτησε κοσμήματα και 5.000 ευρώ μετρητά σε σακούλα, την οποία και άφησε σε σημείο που του υποδείχθηκε. Οι άνδρες αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές. Χωρίς αιστείους ανασύρθηκε ένας νέος άνδρας 35 ετών από τη θάλασσα Σογιούς Αποστόλου. Στον άνθρωπο εντόπισαν στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, επιπλέει, λουόμενοι, οι οποίοι και ενημέρωσαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί και πλήρωμα το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν τον άτυχο άνθρωπο και ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο τροχιών που σημειώθηκαν την Κυριακή στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτατύχημα σημειώθηκε στις 7 το πρωί στην Επισκοπή, όταν συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το τραυματισμό ενός 55χρονου και μιας συνομήλικης γυναίκας. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το δεύτερο τροχείο συνέβη στην πλατεία Άγνωστο Στρατιώτη, όταν ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε και αυτό στο νοσοκομείο φέροντας ορθοπαιδικά τραύματα. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμητου ανταγωνισμού και την εν γέννη εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και μετά από συνεχιζόμενες καταγγελίες για παρεμπόδιση κυκλοφορίας και άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Κισάμου, το μεσημέρι του Σαββάτου οργανώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 21χρονος. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος Κισάμου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων Χανίων, ντυμένοι τουρίστες, εντόπισαν τον 21χρονο να προχωρά σε άγρα πελατών στο Ελαφωνήσι και να παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων της οδού, προτρέποντας τους οδηγούς να εισέλθουν και να κάνουν χρήση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας 28χρονου, ο οποίος αποσίαζε κατά τον έλεγχο. Μια σημαντική παρέμβαση για την επόμενη μέρα των πυρεχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου δρομολογείται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου με την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση των αγκαίων μελετών και την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις περιοχές των Σακτουρίων και του Γιανού. Εκτενή συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Μαντυράκη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Ονομού Χανίων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με αντικείμενο τα μεγάλα τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, καθώς και τον συνολικό σχεδιασμό για το δημόσιο χώρο και την επόμενη περίοδο ανάπτυξης της πόλης. Με στόχο τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα απορρίμματα, ο Δήμος Φακίων ξεκινάει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη ΔΕΔΙΣΑ πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού σχετικά με τη διαχείριση πάσης φύσεως απορριμμάτων. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 27.280 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας ως αποτέλεσμα ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Φακίων σε συνέχεια της ομόφωνης έγκρισης από την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 και στα νότια τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ναι, δελφίνι, δελφινάκι, θαλασσινό, Κρήτη, όταν δεν σκοτώνουμε τα δελφίνια ή όταν δεν πεθαίνουν από τα σόνας ή όταν δεν πιάνονται στα δίχτυα των ψαράδων ή όταν δεν καταπίνουν πλαστικές σακούλες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάντα κάτι στρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείο, από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, από την ΕΡΤ Χανίων εκπέμπεται το πρόγραμμά μας από τους 104, 100,6 τα FM, τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Είναι ο Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Είναι η Καταρίνα Πολύζου κοντά σας μέχρι τις 9 σε Παγκρίτιο Δίκτυο, μέχρι τις 10 σε επίπεδο Δυτικής Κρήτης. Δεν ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που στιγματίστηκε από την απώλεια δύο νέων ανθρώπων, δύο έμπειρων πιλότων, ο ένας πατέρας 5χρονου κοριτσιού, ο άλλος πατέρας ενός μωρού, το οποίο τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη προγραμμάτιζε να το βαφτίσει. Και όπως λέγανε οι αναλυτές και οι ειδικοί, ποτέ δεν θα αποκαλυφθούν επίσημα τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Κάτι όμως που εγείρει ερωτηματικά είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η επίδειξη δεν γινόταν στο πλαίσιο κάποιας στρατιωτικής άσκησης, αλλά για την εταιρεία Athens Flying Week, αεροθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ. Η χώρα θρυνεί, οι πολίτες θρυνούμε, δύο Έλληνες πιλότους που κλήθηκαν να κάνουν επιδείξεις αεροπορικής δεξιοτεχνίας σε εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας. Να τα λέμε και αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε μόνο από διαρροές, τις οποίες βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να τις τεκμηριώσουμε, διότι αν δεν έχεις την πηγή και τα δεδομένα, δεν μπορείς να μιλάς. Πάντως, χάθηκαν άδικα δύο έμπειροι πιλότοι, δύο νέα παιδιά, δύο οικογενειάρχες, σε μια αεροπορική επίδειξη ιδιωτικής εταιρείας. Και μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησαν και απεφεύχθησαν τα χειρότερα, κάνοντας μια στροφή, μοιραία στροφή για τους ίδιους, σωτήρια για τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν πάει να παρακολουθήσουν την επίδειξη, για να μην τραυματίσουν, για να μην σκοτώσουν ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν επέλεξαν να μην εκτεναχθούν από τα καθίσματά τους, αλλά να παραμείνουν εκεί, στο πιδάλιο. Αυτά. Κατά τα άλλα, κινηθήκαμε σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως ήταν φυσιολογικό. Ακούσαμε προσεκτικά τον Πρωθυπουργό και τη συνέντευξη τύπου εκτός από την ομιλία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τον κίνδυνο κυβερνησίας σε συνδυασμό με την δύσκολη διεθνή συγκυρία, έκανε επίθεση στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ανταπέδωσε. Θα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά για τις εξαγγελίες και το πώς, τι αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα και από πότε από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η στρατιωτική νίκη της ακροδεξιάς, και όχι απλώς ακροδεξιάς, το ΑΕΦΤΕ είναι ναζιστικό κόμμα. Στην περιφέρεια της Αξονίας Άνχαλτ, αν και χωρίς αυτοδυναμία, με πολύ υψηλό ποσοστό.
Δεν ξέρουμε πόσο θα κινητοποιήσει τους πολιτικούς αγούς της Ευρώπης, αυτούς που ανήκουν στον χώρο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί τα έχουμε βαφτίσει όλα και τα έχουμε κάνει ένα ναχταρμά. Όπως και να έχει όμως, εάν τώρα δεν μπει συναγερμός στην Ευρώπη για αυτά που γίνονται, τα χειρότερα τα έχουμε δει ακόμα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Πάμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λοιπόν να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Παντελή Πετσετάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, γιατί είναι τα θέματα που τρέχουν επίκαιρα. Και έχουμε μέχρι τώρα έχουμε ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, του πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε το Ηράκλειο για να ξεκινήσει όλη αυτή την υπόθεση. Βέβαια δεν ήταν παρουσίαση κανονική προγράμματος, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη συντεταγμένα. Πάμε όμως σε αυτά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, γιατί είναι ο κυβερνήτης της χώρας και προσδοκούν οι άνθρωποι να δουν εάν θα υπάρξουν μέτρα άμεσα για τη στήριξή τους, διότι τα ξέρουμε όλα, τα λέει και η Ελστάτ, τα λένε και τα δεδομένα. Η τσέπη των Ελλήνων αδειάζει μέσα στο πρώτο 15ήμερο, άντε 18ήμερο που παίρνουν το μισθό τους.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Κουρίζου, ότι είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες στις προηγούμενες ημέρες που όλοι εμείς οι οικονομολόγοι λογιστές θεωρούσαμε ότι θα ακούγαμε το Σάββατο το βράδυ μια εξαγγέλνηση έκθεση από τον Πρωθυπουργό, κάποιες γενναίες εξαγγελίες που θα έδωναν το ρυθμό της επόμενης τετραετίας. Δυστυχώς όμως δόθηκαν κάποια μέτρα, εξαγγέλθηκαν κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό, ωστόσο δεν ήταν αυτά επαρκή για να μπορούν να ικανοποιήσουν, όχι να ικανοποιήσουν στο έπακρο τα αιτήματα των παραγωγικών φορέων, αλλά έδωσε, θα μου επιτραπεί, έκφραση κάποια ψίχουλα λίγο σε όλους για να ικανοποιήσει κάποια αιτήματα. Δεν ήταν όμως μια εξαγγελία για να μπορεί να πραγματικά να πούμε και εμείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο ότι ναι, χαιρόμαστε, χαιρετίζουμε. Κινούνται προς την κατεύθυνση, αυτό πρέπει να το πούμε, συμφωνούμε σε αυτό. Ήταν κάποια μέτρα, σωστά, εξαγγέλθηκαν, αλλά δεν ήταν αυτά, όχι που περιμέναμε, αυτά που θα δώσαν μια ανακούφιση. Με τον πληθωρισμό, με την αύξηση των τιμών, με τη μείωση αγροτικής δύναμης, δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό για να μπορούμε να ευελπιστούμε και να αισιοδοξούμε την επόμενη μέρα. Συνεπώς, αυτή είναι γενικότερα η ατμόσφαιρα, η οποία και τα στελέχη της παράταξης Νέας Δημοκρατίας έχουν την ίδια άποψη επιστημονική, ότι θα περιμέναμε κάτι γενναιότερο και με τις προκαταβολές και με το έμφυα και με το τέλος επιδεύματος και με τους συνταξιούχους, με τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα περιμέναμε. Όλες οι εκλογές εξαρτώνται από τα οικονομικά μέτρα. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι γενικότερα απογοητευτήκαμε, διότι και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που στην Ελλάδα το 90% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έδωσε κάτι πιο συγκεκριμένο και κάτι πιο γενναίο. Αντιλαμβάνομαι και χθες ότι τα μέτρα είναι συγκεκριμένα και ότι δεν υπάρχουν τα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου για να γίνονται επαρχίες, αλλά εδώ δεν μιλάμε για εξαγγελίες και παροχές τετριμένες. Μιλάμε για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβει μια κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθει το νοικοκυριό, ο ταξιούχος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο ελεύθερος επιχειρηματίας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζεται καθημερινά. Το ενεργειακό κόστος τρώει όλο το εισόδημα. Δεν επαρκεί το εισόδημα των μισθωτών αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών για να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αύξηση λοιπόν του ενεργειακού κόστους. Το μόνο θετικό είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι θα έχουν 1,5 δισεκατομμύριο μια πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό το οποίο το χαιρετίζουμε. Επομένως, αν κάποιος συνοψίσει τα μέτρα, για τους αγρότες είναι θετικό ότι έδωσε για τους, κατά κύριο επάγγελμα για τους αγρότες, ως 20.000 ευρώ για να μην πληρώσουν
0: αφορολόγητο.
1: Ναι, αφορολόγητο, αυτό είναι κάτι θετικό. Αναμένουμε βέβαια σήμερα Δευτέρα και τον Υπουργό Οικονομικών να...
0: Καλά, να πούμε ότι εξαιτίας της τραγωδίας στην Τανάγρα ανεβλήθησαν και όλες οι υπόλοιπες συνεντεύξεις και δραστηριότητες λόγω του τριήμερου πέφτους που κηρύχθηκε στην πολεμική αεροπορία. Εγώ θα έλεγα σε όλη τη χώρα με μια τέτοια πόλη, άδικη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, γι' αυτό αναβλήθηκαν όλα και δεν δόθηκαν και απαραίτητες συνεντεύξεις και τα λοιπά για να έχουμε περισσότερα στα χέρια μας.
1: Τιμούμε τους ήρωες πραγματικά, τους δύο πιλότους που χάθηκαν και εμείς ως οικονομικό επιμελητήριο. Και είναι πραγματικά ήρωες όταν πέφτουν για το καθήκον. Για τους συνταξιούχους ανακοινώθηκε ότι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα αυξάνεται η ενίσχυση από κατά 100 ευρώ, δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι μέχρι τώρα κάθε Νοέμβριο-Δεκέμβριο δινόταν από την κυβέρνηση 300 ευρώ ως μια οικονομική ενίσχυση. Τώρα τα 300 ευρώ θα γίνουν 400. Θεωρώ λοιπόν ότι τα 100 ευρώ...
0: Τέλος του 27.
1: Για τους συνταξιούχους νομίζω ότι θα γίνει από φέτος.
0: Θα γίνει από φέτος.
1: Το 2026 για τους
0: συνταξιούχους. Ωραία. Για τους δημοσίους υπαλλήλους λοιπόν είναι τέλος του 27.
1: Σωστά. Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι από το 2027, το οποίο θα είναι λοιπόν μια ενίσχυση 500 ευρώ. Δηλαδή ένα τέτοιο μέτρο συμφωνούμε, όμως θεωρούμε ότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο δηλαδή θα μπορούσε να δώσει στους δημόσιους υπαλλήλους 1.000 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ είναι κάτι το οποίο έτσι προσυδειάζει ότι είναι ένας 13ος μισθός. Επομένως, και ξέρετε, ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι δημόσιος λειτουργός και λειτουργεί για το συμφέρον του και το δημόσιο συμφέρον κάθε μέρα που πάει στη δουλειά του, θα πρέπει να τον τιμήσεις για αυτό τον αγώνα που δίνει καθημερινά, για να προσωστεί το ίδιο το κράτος, το δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν, θεωρούμε ότι τα 500 ευρώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν είναι επαρκή. Μετά, για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, έχουμε λοιπόν ότι από το 2027 δεν θα πληρώνουν φόρο, μηδενικό φόρο ως 20.000 ευρώ και 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε επιπλέον παιδί. Με το αποτεμευτικό αυτό που ανακοινώθηκε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν το έχουμε έτσι συνηθίσει, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το καταλάβουμε ότι γεννιέται ένα παιδί, στα επόμενα δύο χρόνια θα μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να καταβάλει 100 ευρώ το μήνα ως αποτιμευτικό σε έναν ειδικό λογαριασμό. Το κράτος αντίστοιχα θα βάλει 100 ευρώ το μήνα, άρα λοιπόν μιλάμε για το χρόνο επί 12 μήνες 100.200 να βάζει ο γονέας για το παιδί του.
0: Και αν δεν μπορεί ο γονέας να βάλει 100 ευρώ το μήνα στην άκρη, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και είναι αρκετοί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα της αποταμίευσης, επειδή ο κύριος ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ήταν ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αποταμιεύουμε. Δυστυχώς...
0: Ναι, ασφαλώς και καλά το λέει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι να έχουμε να αποταμιεύσουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό δυστυχώς δεν υπαρκούν τα εισοδήματα των φορολογουμένων που διαβιούν στην Ελλάδα για να μπορούν να αποταμιεύσουν ακόμη και αυτά τα 100 ευρώ. Το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά, δηλαδή εγώ θα περίμενα ότι για κάθε παιδί που θα γεννιέται θα πάρει ο γονέας 5.000 ευρώ, έτσι ώστε, ή μια φοροαπαλλαγή γενναία. Δηλαδή αυτά είναι μέτρα που για εμάς το οικονομικό επιμελητήριο θεωρούμε ότι θα είναι ενθαρρυντικά για να ενισχύσουν το εισόδημα και να ενισχύσουν και το θέσμα της οικογένειας. Συνεπώς, αυτό τα 100 ευρώ το μήνα, 1.200 για μέχρι 18 χρόνων που μαζεύονται 600 ευρώ, και να σας πω κάτι, και η αποταμίευση πάλι στις τράπεζες ενισχύει...
0: Τις τράπεζες.
1: Τις τράπεζες, δηλαδή θα έρθει το κράτος να δώσει, ο ιδιωτικός τομέας και η κεντρική κυβέρνηση να ενισχύσουν αποταμιευτικά τη ρευστότητα τραπεζών. Ενισχύεται, θα πρέπει να ενισχυθεί το γενικότερο ότι είμαστε υπέρ της άποψης του τραπεζικού συστήματος να υπάρχει, αλλά όχι με τις τρευλώσεις που έχει. Είναι πραγματικά προκλητικό οι τράπεζες, έχουν γίνει δηλώσεις από όλα τα κόμματα και νομίζω επειδή διασώθηκαν οι ελληνικές τράπεζες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το δημόσιο, από όλους εμάς φορολόγους, θεωρώ λοιπόν ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι
0: περισσότερες από μία φορά και χωρίς λογοδοσία.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το λέμε ευθαρσώς.
0: Με όλες τις κυβερνήσεις δηλαδή πήραν τεράστια πακέτα για τα οποία ουδέποτε λογοδότησαν τι έβγαλαν από το κόκκινο, πού επενδύθηκαν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, τι καθάρισαν, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Σε αυτό υπάρχουν οι βουλοί που το παρακολουθούμε και πραγματικά δεν υποστηρίζουμε τέτοιες διαδικασίες. Τώρα, για, για το κατώτατο μισθό, έγινε ανακοίνωση ότι θα αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 28 στα 1.000 ευρώ. Ωστόσο, ξέρετε, έχουμε Σεπτέμβριο του 2026. Για κάτι το οποίο θα αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 2028, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μακροχρόνιο. Επομένως, τι προσδοκία θα δημιουργήσει όταν ο κατώτατος μισθός, που θα συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα και τα σχετικά, θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ. Και επίσης, αν από τον Γενάρη του 28 θα πάει στα 1.000 ευρώ, δεν είναι εδώ και κάτι φοβερό, να το πούμε με απλά ελληνικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πιο γενναία η απόφαση να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο κατώτατος μισθός και να συμπαρασύρει λοιπόν και τα επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα που βασίζονται πάνω στο κατώτατο μισθό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ήταν πιο γενναία εδώ πέρα η αύξηση και μια εξαγγελία για το Γενάρη του 28 μετά από πόσο, 1,5 χρόνο, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια άμεση αποτελεσματικότητα στην τσέπη του μισθωτού. Για τα άτομα με αναπηρία η μόνιμη τιμαροποθυμοποίηση των αναπηρικών υποδημάτων είναι κάτι θετικό, έτσι ώστε να έρχονται τα επιδόματα αυτά να προσαρμόζονται, είναι κάτι δίκαιο. Για τον έμφυα επίσης είναι κάτι θετικό ότι θα επεκταθεί η κατάργησή του ακόμα σε κάποιους οικισμούς. Δυστυχώς οι οικισμοί που έτσι έχουν καταγραφεί και με βάση την τελευταία απογραφή είναι 100 περίπου 30 οικισμοί επιπλέον από αυτούς που έχει ήδη καταργηθεί. Αφορά περίπου 650.000 ιδιοκτήτες, είναι κάτι θετικό. Εμείς θα περιμέναμε την κατάργηση του έμφυα και όχι μονολεκτικά ή σε απόλυτο βαθμό, απλά για να δώσει έτσι, το έμφυα ψηφίστηκε στη Βουλή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το θυμόμαστε, ως έκτακτο μέτρο λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ωστόσο τώρα, εφόσον τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο από την εισπραξιμότητα που ανακοινώνει και ο διοικητής της ΑΔΕΗ που έχει ανακοινώσει, θεωρούσαμε ότι η πλήρη κατάργηση θα ήταν κάτι το οποίο θα ελάφρυνε τα εισοδήματα. Το στεγαστικό θεωρούμε θετικό ότι ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, από το Σπίτι μου 2 που είχαμε μείνει. Με συγχωρείτε, ο φόρος επίσης μεταβίβασης από το 3 στο 15% η αύξηση για τους αγοραστές που είναι από τρεις χώρες είναι κάτι προσεκτικό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ήταν ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να μην βλέπουμε υπάρχουν περιοχές, ακριτικές περιοχές και στη Θράκη όπου πάρα πολλοί Τούρκοι, Βουλγαροί έρχονται και αγοράζουν ιδιοκτησίες.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Ναι. Και εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς που έρχονται. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι όταν θέλεις να αλλάξεις μια εθνική πολιτική, γιατί αυτό έχει να κάνει με εθνική πολιτική, το φόρο σε αυτούς από το 3 το κάνεις 30%. Και έτσι λοιπόν υπάρχει έτσι μια πολιτική η οποία ουσιαστικά αποκλεί κάποιους ανθρώπους, διότι πραγματικά το αποτύπωμα είναι ότι δεν θέλουμε δίπλα μας ξαφνικά στα Χανιά να βρεθούμε και όλοι οι γειτονές να είναι από τρίτες χώρες. Επίσης, το τέλος επιδεύματος που τόσο πολύ έτσι ακούστηκαν για τα νομικά πρόσωπα και για τα υποκαταστήματα, ανακοινώθηκε ότι θα μειωθεί κατά 50% για την Αττική και από το 2028 και από το 2029 καταργείται και στην Αττική για όλη την υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια.
0: Πού αποδίδεται αυτή την πολύ, εμένα πολλοί άνθρωποι χθες μου είπαν, μα γιατί με τόσο μεγάλη χρονοκαθυστέρηση μέτρα, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν ένα κοινό το οποίο, όπως έχει φανεί στις προηγούμενες κάλπες, σε πολύ σημαντικό βαθμό επιλέγει τα γαλάζια ψηφοδέλτια.
1: Ξέρετε, υπάρχει...
0: Και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Εσείς το ζείτε πολύ σαν οικονομολόγος. Και...
1: Ακριβώς. Όλη η οικονομία, ξέρετε, περνάει μέσα από τα λογιστικά γραφεία.
0: Ναι.
1: Ό,τι μέτρα ψηφίζονται, να το πούμε λίγο με πρακτικά, όλα τα μέτρα που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή έχουν οικονομικό αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν το οικονομικό αποτύπωμα που αφορούν τόσο τα νομικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, περνάνε μέσα από τα λογιστικά γραφεία. Άρα λοιπόν εμείς οι οικονομολόγοι και οι λογιστές είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι όταν εφαρμόζεται ένα μέτρο το αποτυπώνεται.
0: Ναι, αλλά πρακτικά. Η κρίση στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι διαχρονική από τα μνημόνια και έπειτα. Μνημόνια, COVID και όλο το πακέτο. Και επιδεινώνεται ραγδαία. Και λέω, γιατί τόσο μακριά, πού αποδίδεται αυτήν την τόσο μακρινή εξαγγελία για ένα κλάδο ανθρώπων που καθημερινά βλέπουμε ότι δοκιμάζεται σε βαθμό να κλείνει ή να αυξάνονται πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος και το χρέος προς το δημόσιο.
1: Σε αυτό, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία και το έχουμε ξαναπεί, είναι πραγματικά άδικο και οι 72 δόσεις που τα έχουμε πει και στην δικιά σας εκπομπή το προηγούμενο διάστημα. Θεωρούμε ότι ένας μικρομεσαίος, ένας ελευθερός επαγγελματίας με τις 72 δόσεις που τα τρία τελευταία χρόνια, 24, 25, 26, δεν μπορεί να ρυθμίσει σε 72 δόσεις τις οφειλές του προς το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ και την εφορία. Σε 72 δόσεις είναι πραγματικά άδικο και δεν θα έχει οικονομικό αποτέλεσμα, δεν θα έχει ένα αποτύπωμα θετικό όχι στα ταμεία του κράτους. Δεν θα μπορεί να, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το επιβιώσουν, διότι είναι ένα άδικο μέτρο, μη εφαρμόσιμο. Συνεπώς λοιπόν για τους ελεύθερους επαγγελματίες η κατάργηση σταδιακή του ΕΦΕ για τους ιδιοκτήτες είναι κάτι το οποίο είναι μακροχρόνιο, δηλαδή είναι σαν να ανακοινώνεις για τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, ακόμα και η μείωση της προκαταβολής για τα επόμενα 6 χρόνια από το 2028 κατά 5% είναι κάτι το οποίο είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι με το σταγονόμετρο. Δηλαδή η προκαταβολή θα μειωθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι από 55% στο 50% κατά μόνο 5%. Στα νομικά πρόσωπα η προκαταβολή θα φτάσει κάθε χρόνο από το 80% στο 50%, μειώνοντας κατά 5% τα επόμενα 6 χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα ενισχύει τη ρευστότητα. Και επειδή η προκαταβολή είναι ένα άδικο μέτρο κατά την ψήφισή του και κατά την εφαρμογή του, είναι ότι ο φόρος που εγώ οφείλω στο κράτος από τα κέρδη μιας επιχείρησης θα πρέπει να ενισχύσω τα ταμεία του κράτους, του δημοσίου, και άρα λοιπόν εγώ θα πρέπει να προκαταβάλω μία οφειλή η οποία βεβαιώνεται και στην εφορία και έχει όλες τις κυρώσεις περί μη καταβολής και, αν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και να τα αποπληρώσεις, άρα λοιπόν και τις ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι ιδιώτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρηματίες ας το πούμε, ο επιχειρηματικός κόσμος δανείζει το δημόσιο για να μπορεί να λειτουργήσει. Διότι όταν μιλάμε για μια προκαταβολή 80%, μιλάμε ότι ο φόρος διπλασιάζεται, ας μην κρυβόμαστε. Και άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς άδικο προς όλους.
0: Και όταν ακούσουμε εξειδικευμένα τα μέτρα από τους υπουργούς, θα έχουμε την δυνατότητα ίσως να τα ξαναπούμε αυτά, κύριε
1: Πετσετάκη. Βεβαίως, με χαρά. Αν θέλετε λίγο με το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσα έχουν υποθεί και έχουμε δει την
0: παρακαλώ.
1: Είναι θετικό ότι εξαγγέλθηκε ότι 1,5 δισεκατομμύριο θα δοθεί για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, ευελπιστούμε να γίνει με έναν εύκολο τρόπο και όχι με τη γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική και την ψηφιακή πλέον γραφειοκρατία μέσω των τραπεζών. Δηλαδή, να μπορεί να έχει πρόσβαση χωρίς έχει κάποια κριτήρια πάρα πολύ αυστηρά και να μπορεί κάποιος να πάρει μια μικρομεσαία επιχείρηση μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πραγματικά, αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο μέσω της αναπτυξιακής και αναπτυξιακή θα το δώσει στις εμπορικές τράπεζες. Να μπορεί λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δανειστούν πραγματικά. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξεγγέλθηκαν τρία χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να γίνει αναφορά για τους αγρότες. Επομένως θα χαρούμε πολύ λίγο σε αυτό. Είναι μέτρα θετικά, ωστόσο δεν είναι τα μέτρα τα οποία θα έδιναν μία όθηση έτσι ώστε να πάρουμε ανάσα. Αυτό είναι το τελικό ρεζουμέ και έτσι η αίσθηση που αφήνουν και οι εξαγγελίες και με βάση την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είναι μέτρα προς τη θετική κατεύθυνση, ωστόσο είναι ανεπαρκή μέτρα.
0: Κύριε Βεζετάκη, θέλω και μια τοποθέτηση στο θέμα της έντασης της κρίσης της οικονομικής μέσα από τα μέτωπα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, αλλά κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ευρώπης. Είδατε ότι το κόμμα των Ναζί πήρε ένα τεράστιο αναμενόμενο, το λέγαμε καιρό, ποσοστό. Γενικά υπάρχει ένα τραμπικό μοντέλο που κυριαρχεί, και μέσα σε όλη αυτή την δίνη, πόσο κινδυνεύει η ευρωπαϊκή οικονομία να καταφέρει να σταθεί στα πόδια. Να υπενθυμίσουμε ότι το κόμμα το ΕΦΔΕ, που προς το παρόν βεβαίως δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και δεν κυβερνά, εκτός από το μεταναστευτικό κομμάτι, είναι υπέρ της εξόδου και από το ευρώ, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, βλέπουμε, κυρία Πολύση, το οποίο το ζούμε καθημερινά, βλέπουμε να εφαρμόζονται κάποιες πολιτικές οι οποίες δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι προς τη θετική κατάσταση, και γενικότερα δεν εκφραζόμαστε εμείς οι προοδευτικοί δημοκράτες μέσα από αυτές τις πολιτικές, και όταν βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα και οι Γερμανοί να ψηφίζουν τέτοια κόμματα. Ο τραμπισμός είναι ένα φαινόμενο.
0: Ψηφίζουν τα διεκόμενα γιατί έχουν απογοητευτεί από τα φιεστάμενα κόμματα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αν πραγματικά είμαστε ευρωπαϊστές και θέλουμε, γιατί έχουμε την ανάγκη την Ευρώπη να λειτουργούμε ως ένα νέο σύνολο, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Η Ευρώπη δυστυχώς έχουμε ένα φαινόμενο. Από τη μία, ο Τραμπ, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει, παίρνει μέτρα, εξαγγέλει άμεσης προτεραιότητας, τα οποία επιβάλλονται αυτόματα, άμεσα. Και βλέπουμε την Ευρώπη να συζητάει, να συζητάει, να συζητάει, αλλά τελικά να μην παίρνει αποφάσεις που θα σεβαστούν την ίδια την σύσταση και το σκοπό για τον οποίο έγινε. Άρα λοιπόν, όταν η Ευρώπη καθυστερεί και έχουμε αυτή τη γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ουσιαστικά δεν έχει μία λήψη αποφάσεων με γρήγορο τρόπο, τότε όλοι εμείς οι Ευρωπαϊστές και οι Δημοκράτες πραγματικά απογοητευόμαστε. Το θέμα είναι ότι οι ευκαιρίες περνάνε, και σύν αυτό έχουμε την Κίνα, έχουμε την Ινδία. Έχουμε δηλαδή δυνάμεις οι οποίες στο παγκόσμιο εμπόριο, ξέρετε, έρχονται με έναν πολύ δυναμικό τρόπο και καταπίνουν οτιδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά θεσπίσει.
0: Να σας πω όμως λοιπόν κάτι, έχετε δίκιο, παρακαλώ. Και συνέχεια ανακοινώνονται και χιλιάδες απολύσεις από πολύ μεγάλες βιομηχανίες και στη Γερμανία, στην οποία αρκετά μεγάλα εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών ή αμαξιών κλείνει και μετατρέπονται, έχουν αρχίσει και επενδύουν στην πολεμική βιομηχανία, στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Μετά πια το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι κάτι που δεν συζητείται πολύ στην ελληνική σφαίρα του δημόσιου διαλόγου, πάντως είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο θα αντέξουν οι Ευρωπαίοι όλο αυτό το αδυσόπιτο κομμάτι που λέγεται οικονομικός πόλεμος των χωρών που περιγράψατε, και την πίεση στα εισοδήματά τους και στην αντοχή την ψυχική που θα διαθέτουν για να καταφέρουν να τα βγάζουν πέρα, γιατί φτωχοποιείται η Ευρώπη και γερνάει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, το δημογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι ύψης της σημασίας. Θεωρώ ότι αν πέρα από τις αυξήσεις των τιμών, του πληθωρισμού, τη μείωση των εισοδημάτων, η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αγγίζει την Ελλάδα και το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει με ένα σοβαρό τρόπο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις νέες γενιές. Έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων. Το θέμα είναι ότι επειδή όλα είναι πολιτική, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να παρθούν γενναία μέτρα, αν θέλει, ή εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση πραγματικά, να μην βρεθούμε από τα 10 εκατομμύρια στα 7,5 εκατομμύρια σε μερικά χρόνια, με βάση τα στατιστικά. Και εδώ πέρα στα Χανιά έχουμε και το κέντρο από τον ΟΑΣΑ για την καταγραφή του δημογραφικού. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν πολιτικές άμεσης προτεραιότητας και άμεσα εφαρμόσιμα. Σε όλα τα φόρουμ διεθνώς παρατηρείται το φαινόμενο ότι η Ευρώπη, όπως πολύ σωστά διαπιστώσατε και διατυπώσατε, καταγράφει μία αργοπορία στη λήψη αποφάσεων.
0: Και ύφεση, οικονομική ύφεση. Απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, έτσι, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μαζικές.
1: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ξέρετε, να αυξηθούν όλα τα ακροδεξιά κόμματα. Θα βρεθούμε σε ένα πολιτικό δίλημα, αλλά και σε μια πολιτική πραγματικότητα και όχι δίλημα. Να δούμε λοιπόν κυβερνήσεις.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πετσιτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βλέπουμε λοιπόν κυβερνήσεις και η Ευρώπη, αν άμεσα δεν αλλάξει ρότα και δεν παίρνει γρήγορα αποφάσεις, θα δούμε λοιπόν ότι θα γίνει ένα. Δηλαδή, φοβάμαι, πραγματικά είναι ένας φόβος, πολιτικός φόβος, να βρεθούμε σε μια Ευρώπη η οποία οι κυβερνήσεις δεν θα λαμβάνονται μέτρα πραγματικά δημοκρατικά και οι κυβερνήσεις θα ενισχύουν το φαινόμενο του τραμπισμού και θα είναι ακροδεξιάς πολιτικής. Πραγματικά φοβάμαι, το λυπάμαι και δεν θα ήθελα να ζήσει η Ευρώπη αλλά και οι Ευρωπαίοι όλοι εμείς τέτοια φαινόμενα το επόμενο διάστημα και η νέα γενιά.
0: Στην κρίση πάντως ευδοκιμούν αυτά.
1: Επακριβώς γι' αυτό λοιπόν, επειδή η κρίση όσο διονύζεται και δεν λαμβάνονται μέτρα την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των Ευρωπαίων και γενικότερα των ανθρώπων οι οποίοι δεν επιχειρούν αλλά είναι είτε δημοσιοί είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε λοιπόν θα δούμε τέτοια φαινόμενα και άρα λοιπόν θα περάσουμε σε μια νέα πραγματικότητα που δεν θα την αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να.
0: Θα την αισθανόμαστε. Να... Κύριε Πετσιτάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας χωρίζει ένα λεπτό από τις ειδήσεις. Ο χρόνος μας σας κυλά γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας και στην Ανατολική Κρήτη. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας πρώτο Θεός για αύριο στις 8 το πρωί.

0: Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούγεται το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Με σαφή αναφορά στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβερνητική κατεύθυνση είναι η δημιουργία οργανωμένης δομής προσωρινής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών αντίστοιχης με εκείνη που λειτουργεί στα Χανιά. Περίπου 20.000 λιγότερες παράνομες αφήξεις καταγράφηκαν την περίοδο Αύγουστος 25 Ιούλιο 26 σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου του Υπουργείου στην 90η ΔΕΘ. Η νέα των αντίθεσή του στην προτινόμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο Ηράκλειο εκφράζουν εκπρόσωποι και κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας πλέον δημόσια παρέμβαση και από τον τουριστικό κόσμο της Κρήτης. Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, τον καλούν να ζητήσουν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκλειστεί η συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πάνω σε ένα κομβικό τουριστικό άξονα που συνδέει την Κνωσό με τη Φεστό, τη Γόρτινα και συνολικά τη Μεσαρά. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύριο προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Το μήνυμα ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, την ίδια την ταυτότητα και τη φύση της Ελλάδας, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναωτάκης, ο οποίος έδωσε έμφαση στα προγράμματα Ίντερεκ Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο χαρακτήρισε ως πραγματικό εργαστήριο νησιωτικών πολιτικών. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παχνί, ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος ενεπλάγει στα τροχαία αργά το βράδυ της Παρασκευής στη γέφυρα της Παπαναστασίου. Ο νεαρός δικυκλιστής υπέστη ακροτηριασμό στο ένα πόδι κάτω από το γόνατο, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση, αυτή τη φορά για πρόβλημα στο πνεύμα. Έσιο τέλος είχε αναζήτηση του 77χρονου ψαροντοφεκά, ο οποίος αναζητούνταν πιο συγκεκριμένα. 77χρονος εντοπίστηκε σώος από σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Βαθύ. Ακολούθησε μεταφορά του στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, που παρελήφθη από ασθενοφόρο ΤΕΚΑ προκειμένου να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Μυρών για ιατρικές εξετάσεις. Η πολιτική προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα, η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα καύσης, οι εργασίες καύσης, όπως επίσης και η πρόσβαση σε φαράγγια και ορειβατικά μονοπάτια στις περιοχές Natura. Ανακοινώθηκαν με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων οι έκτακτες κληροφορικές ρυθμίσεις που ισχύουν από σήμερα έως και τις 2 Οκτωβρίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν καθορισμένες εργασίες κατασκευής στοιχείου αντιστήριξης στο αίρισμα της παραλίλου οδού του ΒΟΑΚ παράλληλα τη Φλωρίδα επιβράδυση του κόβου μορνιών. Ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία επί τη οδού Σκαμάγκα από τη συμβολή τη με την οδό Θέτιδο έω τη συμβολή τη με την οδό Σιδρυσαρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τη οδού Σιδρυσαρίου, τη οδού Θέτιδα, αλλά και από τι κάτω διαβάσει προ τον νότιο παράδρομο του ΒΟΑΚ με ανάλογη σήμανση που θα τοποθετηθεί. Εξάλλου, ανακοινώθηκε πάλι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν από σήμερα έως και τις 17 Σεπτεμβρίου από τις 10 το βράδυ ως 6 το πρωί στο τμήμα Κίσαμος Κολυμβάρη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν καθορισμένες εργασίες στον υποκατασκευή βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Περίπου 44 αλλοδαπίπερες συνελέγησαν την Κυριακή από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Κρητικό Πέλαγος. Από αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξη εξιχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνης εξαρθρώθηκε η κλιματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα του λογιστή. Πιο συγκεκριμένα, εξηχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις τελεσμένων απατών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανογείων και Χερσονήσου. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δύο Έλληνες ηλικίες 22 και 49 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Από τη δραστηριότητά τους κατάφεραν να αποσπάσουν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Μια εξαιρετικά ανησυχητική καθημερινότητα συνιστούν οι τηλεφωνικές απάτες εξάλλου στην ελληνική επικράτεια και φυσικά στην Κρήτη. Έτσι, οι αρχές καλούνται να διευκάνουν δύο ακόμα περιστατικά, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, θύμα των απατεώνων έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στον Πλαδανιά Χανίων, την οποία οι δράστες έπεισαν τηλεφωνικό ότι υπήρχε διαρροή στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να αφήσει ακούκλα με 5.000 ευρώ μετρητά και διάφορα έγγραφα έξω από το σπίτι της. Στην περίπτωση του Ηρακλείου, θύμα αντίστοιχης απάτης έπεσε 15χρονος, ο οποίος τοποθέτησε κοσμήματα και 5.000 ευρώ μετρητά σακούλα, την οποία και άφησε σε σημείο που του υποδείχθηκε. Οι δράστες αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Χωρίς τις ρίζες του, ανασύρθηκε ένας νέος άντρας 35 περίπου ετών από τη θάλασσα στους Αγίους Αποστόλους. Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου να επιπλέει λουόμενοι, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν λιμενική και πλήρωμα το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν τον άτυχο άνθρωπο και ακολούθησε μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο τροχιών που σημειώθηκαν την Κυριακή στο Ρέθυμνο. Το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε στην Επισκοπή όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τραυματισμό δύο 55χρονών, ενός άντρα και μια γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Το δεύτερο συνέβη στην πλατεία Άγνου Στρατιώτη όταν ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας ορθοπαιδικά τραύματα. Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμητου ανταγωνισμού και την εν γέννη εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και μετά από συνεχιζόμενες καταγγελίες για παρεμπόδιες κυκλοφορίες και άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Κισάμου το μεσημέρι του Σαββάτου, οργανώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 29χρονος συμμεδαπός. Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κισάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, ντυμένοι τουρίστες, εντόπισαν τον 29χρονο να προχωρά σε άγρα πελατών στο Ελαφωνήσι και να παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων της οδού, προτρέποντας τους οδηγούς να εισέλθουν και να κάνουν χρήση του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας 28χρονου, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο. Μια σημαντική παρέμβαση για την επόμενη μέρα των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου δρομολογείται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου με την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις περιοχές των Σακτουρίων και του Γιανιού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 ποφόρες, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 και στα νότια τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ερτχανίων, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Ερτχανίων από τους 104-100,6 FM, τους 1512 στα Μεσαία, παντού και παντού σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο www.erteco.gr. Είδηση και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Και βεβαίως σε τοπικό επίπεδο είδαμε πάρα πολύ ευκρινώς το πόσο σε τι κατάσταση φτάνουν οι εκπαιδευτικοί όταν χρειάζεται να κατασκηνώσουμε τη σκηνή μαζί με παιδί, μια εκπαιδευτικός με το τράχνωνο κοριτσάκι της. Έστησε αντίσκηνη γυναίκα γιατί δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, 2 μέρες δημοσιεύματα, έγινε, πώς το λέτε, viral, ναι, έγινε viral. Και είπε ο Δήμαρχος από Κορώνο ότι θα φροντίσει για την αποκατάσταση. Δεν είναι όμως αυτή η εικόνα η σωστή. Η εικόνα η σωστή δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει ένα σωρό βάσανα για να μπουν στο πανεπιστήμιο και τελειώνουν το πανεπιστήμιο και έρχονται να διδάξουν, να τους καλούν με τέτοιους μισθούς σε μια τόσο ακριβή περιοχή όπως η Κρήτη και τα Χανιά, να τα βγάλουν πέρα δίνοντας περισσότερο από το μισό τους μισθό μόνο για ένα δωμάτιο. Υπάρχουν δήμοι που έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για να φιλοξενούνται σε κανονικές κατοικίες, ανθρώπινες και όχι κοτέτσια, γιατροί, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι δηλαδή που μετατίθενται για να υπηρετήσουν εδώ στον τόπο μας και τους χρειαζόμαστε για να έχουμε σωστή υγεία, σωστή παιδεία κτλ. Και συζητάμε τα αυτονόητα και πρέπει να γίνει 3 μέρες είδηση ότι μια γυναίκα εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μείνει με το κόρη της να τσαντιρώσει για να μπορεί, δηλαδή είναι ταπεινωτικό και είναι άδικο και δεν είναι καθόλου μα καθόλου αντιπροσωπευτικό μιας δημοκρατίας που όπως εμείς θέλουμε να τη λέμε και μιας Ευρώπης των κοινωνιών και των πολιτών που πολύ ωραία ακούγεται ως όρος αλλά πολύ λίγα σημαίνει στα πενταράκια, στην καθημερινότητά μας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ασχοληθούμε με την πορεία των δολωματικών ψεκασμών. Είναι μια περίπλοκη ιστορία όλο αυτό που συμβαίνει, διότι έχει αναλάβει η περιφέρεια να εκτελεί ψεκασμούς γιατί δεν φτάνει ποτέ το φάρμακο. Όταν πολλές φορές οι διαγωνισμοί αυτοί απορρίπτονται από το ελεγκτικό και γίνεται ένας χαμός, θέλουμε να έχουμε την εικόνα σε χρόνο παρόντα. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Μαλανδράκη, προϊσταμένη τμήματος ποιοτικού και φυτογειονομικού ελέγχου στα Χανιά, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σας, κύριε Πολύζου. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το πρόγραμμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και ξέρω ότι επειδή κρατάτε όλα αυτά τα πράγματα, τα διαχειρίζεστε γενναία, θέλω να σας ευχαριστώ και για τον χρόνο που μας δώσετε, να μας δώσετε και στοιχεία συγκεκριμένα.
1: Ωραία, δεν τα διαχειρίζω μόνο εγώ βέβαια. Πρέπει να είμαστε μια ολόκληρη ομάδα και τα διαχειριζόμαστε όλοι μαζί. Αυτό το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι η δουλειά ενός ατόμου μόνο αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω τώρα για το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: που βρισκόμαστε. Πείτε. Λοιπόν, δεν βρισκόμαστε σε κακό σημείο, δηλαδή παρόλο την ταλαιπωρία και το μπλέξιμο της προηγούμενης χρονιάς με την απόρριψη του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ανάληψη εξ ολοκλήρου του διαγωνισμού από το Υπουργείο, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης φέτος δεν συμμετείχε, δεν ανέρτησε διαγωνισμό για προμήθεια φαρμάκων. Έχουμε ήδη αρχίσει και παίρνουμε από το 15 Αύγουστο, από τις 14 Αυγούστου έχουμε ήδη αρχίσει και παίρνουμε σιγά σιγά τα φάρμακα του προγράμματος, οπότε αυτή τη στιγμή στην αποθήκη μας έχουμε φάρμακα για να προχωρήσουμε και θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί η προμήθεια τις επόμενες μέρες, δηλαδή και σήμερα θα παραλάβουμε φάρμακα. Είμαστε σε εξέλιξη του τρίτου ψεκασμού, σχεδόν στο σύνολο της περιφερικής ενότητας, ακόμα και σε ορεινές περιοχές. Ο δάκος είναι σε σχετικά καλά επίπεδα. Βέβαια, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πολλές φορές πάμε Σεπτέμβριο και είμαστε καλά και μετά αρχίζει και αυξάνουμε σε 15 μέρες και έχουμε τελείως άλλη κατάσταση. Οπότε τώρα είμαστε στην κρίσιμη περίοδο στην ουσία. Από εδώ και πέρα.
0: Σε αυτό συμβάλλουν και τα καιρικά φαινόμενα, κυρία Μαλανδράκη.
1: Ναι, γιατί το φθινόπωρο οι συνθήκες είναι καλύτερες για την ανάπτυξη του εντόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι λίγο με τη ζέστη, λίγο με την έλλειψη με τις χαμηλές υγρασίες, το έντομο, ο πληθυσμοί μπορεί να κρατηθούν σε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα. Το φθινόπωρο τώρα οι συνθήκες είναι χρονικές. Οπότε η κατάσταση είναι πάντα πιο επικίνδυνη. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια επιφυλακή. Έχουμε μπει στην περίοδο που είμαστε επιφυλακή.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος, θα λέγατε, γιατί εγώ έχω. Μία πληροφορία είναι ότι επειδή είναι πολύ χαμηλό το τίμημα, δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερόμενων εργολάβων. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο δύσκολες. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την έβρεση εργολάβων για να διεκπαιρεώσουν τους ψεκασμούς. Ναι, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Από το 2000, αν θυμάμαι καλά, 14-15 που ξεκινήσαμε αυτές τις τριετές συμβάσεις, γενικώς έχουμε πάντα κάθε χρονιά κάποιες περιοχές, μάλλον κάθε τριετία, γιατί στην τριετία καθορίζεται το ποιο τμήμα είναι άγωνα, έχουμε κάποιες περιοχές οι οποίες δεν βρίσκουν εργολάβο. Αυτές συνήθως είναι οι τέσσερις γνωστές που είναι η Σούδα, τα Χανιά, τα Άπτερα και τα Τσικαλαριά, που κατά κύριο λόγο που οι εργολάβοι δεν μπορούν να βρουν συνεργεία. Να φτιάξουν συνεργεία, γιατί ο αριθμός των λοδέντρων σε αυτές τις περιοχές είναι μικρός, οπότε δεν υπάρχει δέλεαρ για κάποιον. Είναι κυρίως αστικές περιοχές. Είναι κυρίως αστικές περιοχές. Δηλαδή, τα Χανιά έχουν πολύ λίγα δέντρα. Και την τελευταία τριετία είχαμε και δύο περιοχές στα Κορτηρίου, δηλαδή το 2023-2025 βγήκαν άγωνα τα τμήματα των Κουνουπηδιανών και του Αρωνίου. Για τον ίδιο λόγο πάλι, δεν βρίσκαν τραχτέρες περιοχές αυτές και φέτος έχουμε και τις Στέρνες. Το Ακροτήρι γενικώς είναι μια δύσκολη περιοχή, ασχολούνται οι άνθρωποι με τα τουριστικά, είναι κυρίως αστικές περιοχές αυτές, δεν ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα.
0: Οικοδομείται όλο ένα και περισσότερο
1: και
0: τουριστικό χαρακτήρα,
1: ναι, ναι.
0: Και είναι όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αυτές οι περιοχές δηλαδή έχουν μείνει εκτός προγράμματος και θα μείνουν από ό,τι φαίνεται. Αυτές που σας ανέφερα, οι τέσσερις οι πρώτες που είναι πολλά χρόνια που είναι εκτός προγράμματος και τα τελευταία χρόνια και αυτές οι τρεις στο Κορτηρίο.
0: Να υποθέσω ότι όσοι έχουν ελιές φροντίζουν μόνοι τους να κάνουν κάποια μορφή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση από την αρχή του προγράμματος ότι εκεί θα κάνουν μόνοι τους το πρόγραμμα και βέβαια εννοείται ότι όσες περιοχές εξαιρούνται των μέτρων του προγράμματος δεν πληρώνουν και την εισφορά δακτοκτονίας.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για την επάρκεια προσωπικού, γιατί πάρα πολλές φορές σε όλους τους τομείς που αφορούν στις δράσεις του πρωτογενή τομέα, και από ό,τι μας μεταφέρει και η πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Κρήτης, η κυρία Δασκαλάκη, έχουμε ελλείψεις σοβαρές και σε γεωπόνους. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε όλο ένα μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί οι άνθρωποι συνταξιδοτούνται, φεύγουν, υπάρχουν γενιές των ανθρώπων που ολοκληρώνουν τον κύκλο της υπηρεσίας και δεν αντικαθίστανται στην ίδια αναλογία. Έχουμε τέτοιο πρόβλημα στη Χανιά?
1: Εννοείται σαν μόνιμο προσωπικό? Φυσικά και το έχουμε.
0: Ασφαλώς λέω σαν μόνιμο προσωπικό.
1: Στο μόνιμο προσωπικό, ναι, φυσικά και το έχουμε. Τα τμήματα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο τμήμα το δικό μου λείπουν τουλάχιστον 4-5 άτομα. Από άποψη είναι τεράστιο τμήμα το οποίο ασχολείται με το φυτογενομικό, τον ποιοτικό έλεγχο, τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Τα άτομα είμαστε 4 άτομα, 3-4 άτομα μέσα.
0: Άρα...
1: Προσπαθούμε να καλύψουμε. Υπάρχει μεγάλη προθυμία από μέρους του προσωπικού. Δηλαδή, όντως προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να καλύψουμε τα κενά. Δεν ισχύει
0: αλήθεια
1: μόνο σε εμάς.
0: Αυτό
1: είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή, εγώ μιλάω και με συναδέλφους, αλλά την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα της Κρήτης συγκεκριμένα. Αυτό υπάρχει παντού.
0: Και δημιουργεί και μια σειρά αλυσοδοτών, ένα ντόμινο προβλημάτων.
1: Ένα ντόμινο προβλημάτων. Εντάξει, και η ψυχολογία η δική μας πολλές φορές δεν είναι καλή. Δηλαδή, όταν σου προκύπτουν τα διάφορα θέματα, σαν τη Λερνέδρα, κόβεις ένα κεφάλι και προκύπτουν τρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λύνεις ένα θέμα και σου προκύπτουν άλλα 3-4. Να το πω στην καθομιλουμένη. Δηλαδή, αισθάνεσαι και ανεπαρκής. Ότι δεν μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και πολύ μεγάλο το φορτίο της εργασίας, αν γίνεται σωστά και αν υπάρχει το προσωπικό. Δηλαδή δεν είναι απλό, δεν είναι μόνο σήμαντο, δεν ασχολείστε μόνο με το δάκο, ας πούμε.
1: Όχι. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί γι' αυτό έχουμε προσληφθεί. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και να διαφυλάξουμε και το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν το προσωπικό σου είναι στη μέση από αυτό που πρέπει να είναι. Να πω βέβαια και το εξής, ότι τα τελευταία, να μην λέμε μόνο τα άσχημα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κίνηση. Δηλαδή και με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ υπάρχει μια κίνηση. Δηλαδή ήρθαν φέτος δύο άτομα στο τμήμα καινούργια. Υπάρχει πρόβλεψη να βρουν και άλλα.
0: Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό.
1: Δηλαδή, αν δείτε και τις ανακοινώσεις της περιφέρειας Κρήτης, συνέχεια σε ένα κανονικό ρυθμό έχουμε ορκίζονται συνάδελφοι νέοι.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε και σε άλλο και οι ιατρικές θέσεις προκυρήσονται συνέχεια, αλλά λόγω του κόστου ζωής στα Χανιά και της χαμηλής αμοιβής των ανθρώπων του ΕΣΥ, είναι άγωνοι 9 στους 10 διαγωνισμούς ή από τις 20 θέσεις καλύπτω 2-3. Αυτό με, δηλαδή είναι γενική εικόνα. Είναι γενική εικόνα.
1: Κάτι κινείται. Κινείται αργά λίγο. Κάτι κινείται, πάντως κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή,
0: μακάρι. Οι υπηρεσίες πρέπει να στελεχωθούν. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να στηριζόμαστε μονίμως σε συμβάσεις και εργολάβους. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες, καταρτισμένοι, να ξέρουν ότι εκεί είναι, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό είναι το αντικείμενό τους και σε αυτό να αφιερώνονται. Και να προστατεύουν. Είπατε μια πολύ σημαντική φράση, κυρία Μαλανδράκη, που δυστυχώς κινδυνεύουμε να την ξεχάσουμε. Να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Είναι βασικό, μα σας λέω, γι' αυτό έχουν προσληφθεί, για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Κυρία Μαναδράκη,
1: αυτό ήθελα να πω κάτι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Κυρία Μαναδράκη, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο καλό σας έργο.
1: Ανταποδίτηση, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε. Έχουμε παράπονα. Είναι εύλογα τα παράπονα, πρέπει να πούμε, για την στην ευρύτερη περιοχή του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Γιατί έχει μετατραπεί σαν συναυλιακό χώρο. Είναι ωραία να υπάρχει ένας χώρος να γίνονται συναυλίες που να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Από την άλλη όμως υπάρχει πολύ μεγάλο θόρυβος, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, πολύ αναστάτωση για τους κατοίκους της περιοχής. Και επίσης ίσως θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι διοργανωτές των εκδηλώσεων την ευθύνη να περισυλλέγουν τα απορρίμματα στο τέλος κάθε συναυλίας και να μην αφήνουν το χώρο σαν ένα σκουπιδότο που θα πρέπει να τρέξουν πάλι οι εργαζόμενοι στο Δήμο να τον καθαρίσουν, γιατί είναι συναυλίες που γίνονται με σκοπό να ψυχαγωγήσουν τους πολίτες έναντι αμοιβής. Και πάμε στον χρόνο μας, γιατί μπορούμε να είχαμε μια σύνδεση η οποία είναι δύσκολο να γίνει, προφανώς δεν υπάρχει σήμα. Να δούμε τις εφημερίδες τι θέματα βάζουν. Τη Νέα Κρήτη που έχει ένα πολύ καλό πρώτο θέμα. 260 εκατομμύρια δεν φτάνουν, τα λεφτά είναι λίγα και η γραφειοκρατία βουνό. Η αξιοποίηση των αθηνικών πόρων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης στην Κρήτη είναι δύσκολος γρίφος. Αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν και οι διαδικασίες είναι δεδαλώδες και χρονοβόρες. Οι σοβαρές ελλείψεις των περισσότερων δήμων σε εξειδικευμένο προσωπικό στέκεται εμπόδιο στην παραγωγή μελετών και στην ορίμανση των έργων. Μποδοσάκιο σε κακή κατάσταση λίγο πριν το κουδούνι. Ανδρουλάκης με κτηνοτρόφους. Αγωνία για τον γόρδιο δεσμό των επιδοτήσεων. Συμμορία ανηλίκων έκλεβε μοτοσυκλέτες. 10, 12, 13 και 14 ετών οι δράστες συνελήφθησαν και οι γονείς και οι γηδεμόνες τους. Πώς μπαίνουν αυτά τα παιδιά σε μια παγίδα που τη στιγμή που μπλέκεις πολύ δύσκολα ξεμπερδεύεις, γιατί για όσα κρίνεται απαραίτητη κράτησή τους σε σοφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων, γίνονται οι πρόδρομοι της βαριάς εγκληματικότητας. Είναι απαράδεκτες συνθήκες που αυτά τα παιδιά υποτίθεται πάνε για να επανενταχθούν στην κοινωνία, γιατί έχουν μια αφύσικη συμπεριφορά. Και πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου. Για τον κόσμο είναι ήρωας, για μας είναι μαρτύριο. Ο Παπαμανώλης Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, που έχασε τον 25χρονο γιο του εθελοντή πυροσβέστη στις φωτιές του Ιουλίου στην Κρύα Βρύση, μιλάει στην Πατρίδα για την τραγική ημέρα και το μετά, έχοντας τελέσει το μνημόσυνο του παιδιού του μαζί με τον επίσης ιερέα παππού του νεκρού. Αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες που και αυτοί μπαίνουν στη μάχη, αλλά μπαίνουν και κόφτες στο να μετατραπούν οι συμβάσεις τους αορίστου χρόνου και να γίνουν κανονικοί, να υπηρετούν κανονικά και να μην ψάχνουν για δουλειά το χειμώνα. Φρενάρει την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ανάκαμψη το 2028, βλέπει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, Μινάς Παπαδάκης. Γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία δήλωσε θύμα ενδοικογενειακής βίας, κατήγγειλε το Σαουδάραβα σύζυγό της το 112, κάνοντας διακοπές στην Κρήτη. Με λεπτοσπύρωση που μεταδόθηκε από ποντίκι 11χρονο στο Παγνί, το ανήλικο κορίτσι μολύθηκε στον καταβλισμό των Ρωμά και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Στόχευση για δεύτερη φορά ζητάει η Μονή το Πλού. Αυτή η Μονή το Πλού μας απασχολεί τα τελευταία 40 χρόνια. Έρχεται το Αστερούσια TV για να προβάλλει τον ορεινό όγκο της UNESCO. Ψηφιακό κανάλι. Καλώς να ορίσει.
Χάνια Οτικανέα, όλα τα βλέμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παροχές στο Βήμα, αιτήματα στους δρόμους, η ανακοινώση του Πρωθυπουργού εν μέσω κινητοποιήσεων. Καθυστερεί ο Τρίγος, κίνδυνος παράνομων εισαγωγών κρασιού, απρόσμενη παρουσία μια ιταλική σαύρα στον Κλαβισό. Μην μας πιάσει καμιά μανία να αρχίσουμε να κυνηγάμε τις σαύρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να τις εξοντώνουμε. Για την οδική αγορά κατά κύριο των τιμών τελευταίας δημοπρασίας, προτάσεις εμπορικού συλλόγου Χανίων, μέτρα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κτηματολόγιο ή παγίδες πίσω από τις διορθώσεις. Και από τα Χανιώτικα Νέα πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Τρία μοντέλα για τη σωτηρία του μπάλου από τον υπερτουρισμό. Οι φωτογραφίες τελευταίες είναι απαράδεκτες, όχι φωτογραφίες, αφωτογραφίες, αυτό που απεικονίζουν απαράδεκτο και δείχνει έλλειψη παντελού σεβασμού στον τόπο αυτό, ο οποίος θα καταστραφεί από τον υπερτουρισμό. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλα αν εξαρτάς από αυτά. Δέσμη 11 μέτρων κατέβεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων. Κώστας Βλυκάκης, ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε ούτε μία υπόσχεση σχολιάζοντας τις εξαγγελίες. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα να πούμε, είναι η γιορτή της Αρτέλας στη Νέα Χώρα που προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους. Καλά να περάσετε όσοι πάτε. Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση στο Ηράκλειο. Και στις διαδρομές των Χανιώτικων Νέων στο όμορφο ένθετο της εφημερίδας, Νάξος στον επίγειο παράδεισο του Νίκου Καζαντζάκη. Και κλείνουμε την ανάγνωση με την κριτική επιθεώρηση. Σαρώνουν ηλεκτρονικές απάτες νέας γενιάς, πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, άειλες και υλικές, καλό θα είναι όμως να πληρώνουν, δόξα τω Θεώ, δισεκατομμύρια φορολόγοι τα βγάζουν, για να έχουν να προστατεύουν τους καταθέτες. Safeline.gr, ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά, οι συνθέστερες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Απάτη σε βάρος 94χρονη στα Νόγια με πρόσχημα υποτιθέμενο χρέος στην εφορία της πήραν 2.500 ευρώ και κοσμήματα. Φανταστείτε τι άνθρωποι είναι αυτοί που στοχεύουν ηλικιωμένους, ανυπεράσπισους, αδαείς ανθρώπους. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν χάσει κάθε ίχνος συνείδησης. Μάνολος Χνάρης, ξεκάθαρος ο στόχος του Πασόκ να είναι πρωτοκόμμα. Ο βουλευτής Δεθήνου του Πασόκ μιλάει για τον απόϊχο της μεγάλης εκδήλωσης του κινήματος στην Κρήτη και στους στόχους των εκλογών. Είχε πολύ κόσμο η συγκέντρωση του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο κατά γενική παραδοχή. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογία των εργοπροβάτων στην Κρήτη έως την 5η 17 Σεπτεμβρίου, μια είδηση ρουτίνας πια. Με τον αγώνα της Κρήτης κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων σήμερα. Είναι και λίγες γιατί είναι ημέρα Δευτέρα. Και πάμε σε ένα τραγούδι.

Να κλείσουμε για ένα σχόλιο που αφορά όλους νομίζω. Είναι αυτό το TikTok που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το TikTok αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά έγγραφα που αφορούν σε εσωτερικό πείραμα της πλατφόρμας με τον αλγόριθμο προώθησης περιεχομένου. Το ζήτημα έφεραν στο προσκήνιο μια βουλευτής από τους Ρεπουμπλικανούς και ένας βουλευτής από τους Δημοκρατικούς. Ζητούν να απαντήσει η εταιρεία για το πείραμα και τις επιπτώσεις στους ανήλικους χρήστες. Αφορμή ήταν δημοσίευμα του Bloomberg που, σύμφωνα με το οποίο το TikTok είχε πραγματοποιήσει το 23 δοκιμή στην οποία περίπου το 10% των χρηστών στην Αμερική, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν είχαν ενεργοποιημένη μια συγκεκριμένη δικλίδα ασφαλείας για την αντιμετώπιση επιβλαβούς περιεχομένου. Μεταξύ των χρηστών που φέρεται να επηρεάστηκαν ήταν και ο 16χρονος Chase Nasca από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος αργότερα αυτοκτόνησε. Προσοχή, προσοχή στην εξάρτησή μας. Καλά είναι τα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά δεν είναι η ζωή μας. Γεια σας, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο στις 8 το πρωί.

όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών. Είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και είστε επανειδήν.
1: Και επανακούει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίου 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες.

εμφανιστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ. Απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΦΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έτσι, ο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.

0: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Νέος χώρος. Η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Ωρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει στο Ηράκλειο στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδει τον πάλμο της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 2-2 στο Παγκρίτιο για τον Όφη, η δεύτερη νίκη για την κριτική ομάδα που χθες κέρδισε την Κηφισιά με 2-0, σκαρφαλώντας ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Θα δούμε τι συνέβη στο χθεσινό μάτς. Πλούσιο τρίτο ημίχρονο, τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τη μεταγραφή του Νους, λέγοντας ότι τέτοιου είδους μεταγραφές μεγαλώνουν τις ομάδες, και νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ ο Χρήστος Κόντης. Το είπαμε και εμείς την περασμένη Παρασκευή και την περασμένη Τετάρτη, ότι είναι πλέον το ποδόσφαιρο σε επαγγελματική βάση, δεν υπάρχουν πλέον συναισθηματισμοί σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε τι έγινε στα φιλικά παιχνίδια, πώς προετοιμάζονται οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε κύπελο την Τετάρτη, δεύτερη αγωνιστική της Link Phase με τον Όφη να υποδέχεται στις 5 στο Παγκρίτιο στάδιο των Έστω Χρυσούπολης. Και έχουμε και τον Ολυμπιακό να κατακτά το έκτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που έγινε στο κλειστό στα δύο ωράκια, κερδίζοντας τον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα 87-77 σε ένα remake του περσινού τελικού, όπου πάλι η ομάδα του Ολυμπιακού είχε κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83. Ξεκινάμε όμως από το χθεσινό παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά, όπου η κριτική ομάδα κέρδισε 2-0 χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο Θανάσης Ανδρούτος στο 24ο λεπτό. Πρώτο γκολ για τον 29χρονο μέσο του Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια λάθος απόκρουση ή μάλλον μια κόντρα που έγινε πάνω στο ρουκουνάκι από μια σέντρα σούτ του Μπουχαλάκη, και από κοντά με προβολή είδε σαν μάνα εξουρανού την μπάλα στα πόδια του. Με προβολή έκανε το 1-0 κερδίζοντας στο Ραμίρες, και στο 34 ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με ένα αριστοτεχνικό κτύπημα φάουλ, το πρώτο με τη φανέλα του Όφη, ο 33χρονος μέσος με πολύ ωραίο κτύπημα φάουλ στο αριστερό δοκάρι, η μπάλα χτύπησε μάλιστα και στο αριστερό δοκάρι, έκανε το 2-0. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έχει να σκοράρει στο Παγκρίτιο στάδιο εδώ και 12 χρόνια, από τις 13 Τετάρτου του 2014, όταν έπαιζε τελευταία χρονιά στον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης εκείνη την περίοδο κέρδισε την Καλονή με 3-0. Μετά έφυγε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης να πάει Ολυμπιακό, να κάνει την καριέρα και στην Ευρώπη. Σε εκείνο το μάτσο που ο Εργοτέλης είχε κερδίσει την Καλονή με 3-0, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είχε σκοράρει και πάλι με φάουλ. Πριν από 12 χρόνια λοιπόν είχε να σκοράρει 12 χρόνια είχε να σκοράρει στο Παγκρίτιο στάδιο ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Και φυσικά του Σεμπάσκαν Λέτο, ο οποίος έκτισε από την αρχή ξανά την ομάδα της Αθήνας, άφησε καλές εντυπώσεις, έβαλε δύσκολα στον Όφη, είχε και αυτή τις ευκαιρίες και τις στιγμές της, όμως η κριτική ομάδα ήταν πιο αποτελεσματική. Έχει το momentum αυτή την περίοδο ο Όφη, έχει και τη ρέντα στην εξέλιξη των παιχνιδιών, μαζί με την ικανότητα βεβαίως, διότι τι έχει πάει με τους ικανούς, και πήρε την νίκη με 2-0 από τη στιγμή που η Κηφισιά είχε και δύο δοκάρια στο 15ο λεπτό με τον Χόρχε Πόμπο, ο οποίος Έκανε ένα καταπληκτικό και χθες παιχνίδι. Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ο κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς. Ο 32χρονος Ισπανός και δοκάρι στο 15ο λεπτό. Με ένα δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, μπάλα χτύπησε στην ίζα της δεξιάς κάθε της δοκού του Χριστογιώργου. Δοκάρηκε και στο 62ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Λερόι Αμπάντα, πρώην ποδοσφαιριστή του Όφη, με τη μία έκανε το σούτ. Έπεσε ο Χριστογιώργος, ο οποίος σε 2-3 φορές τερματοφύλακας του Όφη ήταν εντυπωσιακός. Απέκρουσε την μπάλα, η οποία πάλι χτύπησε στην ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού και έδιωξαν οι αμυντικοί του Όφη. Έτσι λοιπόν η κριτική ομάδα έφτασε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα σε 3 παιχνίδια. Έκανε το 2-2 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μην ξεχνάτε και τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Βόλου. Και εμείς πάμε να θυμηθούμε τα γκολ από το χθεσινό μάτς.
2: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Στην πρώτη ουσιαστική φάση του παιχνιδιού, μετά την ευκαιρία του Βούντα, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έμεινε στην επίδεση, εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Κηφισιά 1-0. Σφυρίζει ο διαιτής, Μπουχαλάκης το εκτελεί, γκολ! 2-0, φοβερό γκολ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 32ο λεπτό. Η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντι αν δεν κάνω λάθος και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0, Όφη Κηφισιά.
1: Παναλαμβάνω φίλες και φίλοι ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είχε να σκοράρει 12 χρόνια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στο παιχνίδι Εργοτέλης Καλονί 3-0 στην 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Σε ένα παιχνίδι που ήταν και το τελευταίο του με τη φανέλα του Εργοτέλη, είχε σκοράρει με φάουλ, πάλι με φάουλ, αλλά στο άλλο τέρμα από αυτό που σκοράρε χθες, το τέρμα που ήταν μπρος στη θάλασσα σκοράρε όταν έπαιζε στον Εργοτέλη. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που και χθες έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Όφη, και ήταν κρίμα που δεν φόρησε την φανέλα της κριτικής ομάδας από την περσινή αγωνιστική περίοδο, και αυτό έγινε ως γνωστόν διότι ο τότε τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Νίκος Νταμπίζας, τον απέρριψε λόγω ηλικίας. Να πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ακούσουμε τι είπε και ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο τεχνικός της Κηφισιάς. Η Κηφισιά, επαναλαμβάνω, άφησε πάρα πολλές καλές εντυπώσεις, πάρα πολύ καλές εντυπώσεις χθες. Έβαλε δύσκολα στον Όφη. Σε αρκετές στιγμές πραγματικά η κριτική ομάδα υπέφερε. Το είπε αυτό χαρακτηριστικά και ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού. Είχε δύο δοκάρια με τον Χόρχε Μπόμπο, αλλά Όφη πιο αποτελεσματικός, πιο ουσιώδης, πήρε την νίκη. Πάμε να ακούσουμε τον Σεμπάστιαν Λέτο.
3: Game finished 2-0. We can make it, analyze situations, missing goals, possessions, way of playing. But at the end of the day, we lost. Congratulations for Ovi. Congratulations, the best of luck in the European competition. They're a good team. We need to look next game and to try to fix what we can fix.
4: Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Αυτά που μετράνε το αποτέλεσμα. Μπορούμε να αναλύσουμε την τακτική, την προσέγγιση, τις κατοχές, τις ευκαιρίες, τα χαμένα γκολ. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος βραδιάς είναι το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ο Όφη κέρδισε με 2-0. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε τι έχουμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε για τη συνέχεια. Αλλά οφείλω να πω και ένα μπράβο στον Όφη για την ευρωπαϊκή του πορεία μέχρι τώρα και να το ευχηθώ καλή τύχη στη League Phase του Europa League. Είναι μια καλή ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Αυτά είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Χρήστος Κόντης αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, όπου στο οποίο ο Όφη κέρδισε με 2-0.
5: Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάποιες φορές πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις παιχνίδια. Θέλω να δώσω credit στην ομάδα της Κηφισιάς, γιατί μας έβαλε δύσκολα, μας πίεσε. Ήταν μια καλή ομάδα όπως το είδαμε και πέρσι όταν παίξαμε μαζί τους. Αλλά θεωρώ ότι εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Είχαμε τις στιγμές μας. Σίγουρα ήμασταν τυχεροί σε κάποιες φάσεις, αλλά και εμείς είχαμε πάρα πολλές καλές στιγμές που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μεγαλύτερο σκορ, πιο ευρύ σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποια λάθη ατομικά. Χάσαμε κάποιες μπάλες εύκολες. Βάλαμε περισσότερο πίεση σε εμάς. Αλλά το 0 στην άμυνα, ένα καθαρό σκορ. Νομίζω είμαι σε μια ομάδα που παίζουμε εβδομάδα-εβδομάδα, κάθε τρεις μέρες παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι όφη την Κηφισιά στο πρωτάθλημα δεν την είχε κερδίσει. Την είχε κερδίσει πριν από 11 χρόνια, όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην Τρίτη Εθνική στις 28 του Σεπτέμβρη του 2025, όταν στις 11 Δεκάτου του 2015, όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην Τρίτη Εθνική, τότε όφη είχε κερδίσει την Κηφισιά 1-0 με ένα γκολ του Περογαμβράκη. Την έχει κερδίσει βέβαια στο Ηράκλειο στο Κύπελλο το Δεκέμβρη του 2023 με 3-1, αλλά πέρυσι και πρόπερση η Κηφισιά είχε κερδίσει τον Όφη πέρυσι στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-1 και πρόπερση με 2-1. Οι δύο ομάδες δεν έχουν φέρει ισοπαλία στο Ηράκλειο και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε 4 αγώνες στο Ηράκλειο, μαζί με το κύπελο και ένα μάτς του προαθλήματος Τρίτης Εθνικής, Όφη έχει 2 νίκες, άλλες τόσες έχει και η Κηφισιά. Ενώ γενικά σε 10 αγώνες, ανάμεσα στις δύο ομάδες, Όφη έχει 3 νίκες, οι δύο είναι στην Τρίτη Εθνική κατηγορία και η μία στο κύπελο, και σε 11 αγώνες με τον χθεσινό, Όφη έχει 4 νίκες, μία στη Super League, 2 στην Τρίτη Εθνική και μία στο κύπελο. Η Κηφισιά έχει 3 νίκες, ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Χρήστος Κόντης, πάντως χθες, φίλες και φίλοι, πέρα από την Κηφισιά που παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είχε να διαχειριστεί και την πνευματική κόπωση των ποδοσφαιριστών. Τώρα κάθε 3 μέρες δίνουν παιχνίδια σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο Ελλάδος, Ευρώπη. Όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και το μυαλό κουράζει, αλλά και δημιουργεί νέες καταστάσεις και συνθήκες στους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι, η αλήθεια είναι, δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συνθήκες. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος Χρήστος Κόντης και για την Κηφισιά, αλλά και για το πώς οι παίκτες διαχειρίζονται τα παιχνίδια σε αυτές τις 3 διαφορετικές διοργανώσεις που παίρνουν μέρος.
6: Το είχα πει μέσα στη εβδομάδα πριν το παιχνίδι ότι η Κηφισιά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το θυμάστε από πέρσι, βάζει πάρα πολύ πίεση, είναι πολύ aggressive. Δημιουργεί σε όλα τα παιχνίδια πολλές ευκαιρίες. Έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που δυσκολεύει τους αντιπάλους. Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, ξέραμε ότι θα υποφέρουμε και αυτό που είπα μέσα είναι ότι κάποιες φορές πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια χωρίς να παίζουμε καλά, κάποιες φορές πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια χωρίς να έχουμε την καλύτερη μας απόδοση. Θα πρέπει να υποφέρουμε, να αντέξουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουμε μια ομάδα πιο σκληρή. Και όπως ξέρετε, από πέρσι επίσης είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ αποτελεσματική μπροστά. Άρα, όταν βρίσκουμε λίγες ευκαιρίες, τις κάνουμε γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μας δίνει βαθμούς. Άρα ο συνδυασμός το υποφέραμε, ο συνδυασμός το είμαστε αποτελεσματικοί ήταν εξαιρετικός. Όσον αφορά την κούραση, μπορεί πάντα το να αλλάζει διοργανώσεις να δημιουργεί μια στο μυαλό, θα πρέπει να συγκεντρώνεσαι για μια άλλη διοργάνωση που μπορεί να έχει άλλο στόχο, να ξεκινάει από κάπου διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε 3 διοργανώσεις. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τις 3. Και ως τώρα νομίζω ότι η δουλειά των παιδιών στο γήπεδο είναι εξαιρετική βάση αποτελεσμάτων.
1: Αυτά λοιπόν είπε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Το χθεσινό μάτς το παρακολούθησαν 9.059 θεατές. Όφη σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύει κόσμο στο Παγκρέτιο Στάδιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς και τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις γεννούν φίλους, νεαρούς φίλους στην κριτική ομάδα, σε εισαγωγικά βεβαίως, και αυτό Όφη κάποια στιγμή θα πρέπει να το κεφαλοποιήσει, είτε με τις εμφανίσεις του είτε με τις επιτυχίες του. Κάτι που μέχρι στιγμής βεβαίως το έχει κάνει με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup. Μάλιστα, δύο κατακτήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα και οι ποδοσφαιριστές του Όφη, παρά το rotation, δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τις ευθύνες τους αλλά και τους ρόλους τους στην ομάδα. Και γι' αυτό δίνει τυχαίο ότι σε κάθε παιχνίδι Όφη αναδεικνύει και διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Χθες, παραδείγματος χάρη, κορυφαίος ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, το είπαμε. Μάλιστα, σκόραρε κιόλας κεφαλοποιώντας την εμφάνισή του με ένα πολύ ωραίο γκολ, με ένα αριστοτεχνικό κτύπημα φάουλ στο 34. Σε ένα γήπεδο που είχε να σκοράρει εδώ και 12 χρόνια, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πάλι παίζοντας με τη φανέλα του Εργοτέλη, πάλι είχε πετύχει γκολ με φάουλ στον αγώνα με την Καλονία, αλλά στο αντίθετο τέρμα από αυτό που σκόραρε χθες. Αυτός που τρίβει πάντως στα χέρια του είναι ο Χρήστος Κόντης, που βλέπει ότι το rotation πιάνει τόπο, οι παίκτες αντιλαμβάνονται τους ρόλους τους και είτε ξεκινούν βασικοί είτε έρχονται από το πάγκο, η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος δεν αλλοιώνεται. Και ας το ακούσουμε τι είπε γι' αυτό.
7: Είμαστε μια ομάδα συνόλου, άρα μέσα από το σύνολο κάθε φορά κάποιος αναδεικνύεται, κάποιος παίρνει τα εύσημα. Κάποιος μπορεί να είναι αυτός που θα κρίνει ένα αποτέλεσμα. Για μας είναι σημαντικό στο τέλος της ημέρας να παίρνουμε 3 βαθμούς, να μην δεχόμαστε γκολ, να κερδίζουμε εντός έδρας και να προχωράμε.
1: Αυτά είπε λοιπόν και ο Χρήστος Κόντης για τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε μάτς, λέγοντας ότι η ομάδα στηρίζεται στο σύνολο και το βλέπουμε και εμείς, είτε αυτοί που παίζουν βασικοί είτε αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, η δουλειά τους είναι τέτοια, η ρόλη τους είναι τέτοια, η απόδοσή τους είναι τέτοια που δεν αλλοιώνει την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Οι Αμερικανοί πάντως, φίλες και φίλοι, λένε ότι τα εισιτήρια τα κόβει η επίδεση, αλλά η να φέρνει τους τίτλους. Και Όφη, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από πέρυσι έχει εντελώς αλλάξει την προσέγγιση του στα παιχνίδια όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, καθώς τα 4 τελευταία μάτς έχει κρατήσει ανέπαφη την, μάλλον στα 4 από τα τελευταία 5 μάτς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντς έκανε διπλή αναφορά και αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού στο σύντομο interview στο συνδρομητικό κανάλι που μετέδωσε το παιχνίδι, αλλά και στην συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχάς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
5: Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, δεν είναι μόνο το αίτητο, είναι το να κρατάς και το 0 στην άμυνα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κρατάμε το 0 στην άμυνα, γιατί η αμυντική λειτουργία είναι αυτή που φέτος πιστεύω θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι σημαντικές νίκες και εντός και εκτός, αλλά εδώ πρέπει να γίνει ένα απόρθητο κάστρο το Ηράκλειο.
1: Απόρθητο κάστρο το Ηράκλειο, και ειδικά το Παγκρίτιο στάδιο είναι δύσκολο σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά φαίνεται ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του βρίσκουν τον τρόπο να το κάνουν αυτό. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Όφη έχει δώσει 6 επίσημες αναμετρήσεις και έχει δεχτεί μόλις 4 τέρματα. Τα 2 σημειώθηκαν από την ΑΕΚ στο Super Cup και τα υπόλοιπα 2 στην εκτός έδρας ήττα από τον Άρη με 2-1. Απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Όφη διατήρησε ανέπαφη την εστία του και στα 2 παιχνίδια. Στο Ηράκλειο κέρδισε 3-0, εκτός έδρας 2-0. Το ίδιο έκανε και στα μάτς πρωταθλήματος με τον Βόλο που κέρδισε 2-0 και με την ομάδα της Κηφισιάς που επίσης κέρδισε 2-0. Αλλά και στην πρεμιέρα της Link Face με τον ΠΑΟΚ, Όφη έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας. Οι αριθμοί λοιπόν δείχνουν ότι ο Όφη έχει αποκτήσει περισσότερη συνοχή και ανθεκτικότητα στην άμυνα, και αυτό καταγράφεται στις επιδόσεις του και στον βαθμολογικό πίνακα της Super League, αλλά και στην πορεία του στην Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το θέμα αυτό, και μάλιστα χθες εξήρηκε την παρουσία του Χριστογιώργου, ο οποίος στις στιγμές που η Κηφισιά απειλούσε τον Όφη ήταν εκεί να πει όχι στις επιθετικές ωρέξεις των παικτών του Σεμπάσκιαν Λέτο.
7: Όταν θες να μεγαλώσει η ομάδα, όταν θες να κάνεις επιτυχίες, όταν θες να πας ψηλά, να διεκδικείς πράγματα, νομίζω ότι εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, ήμουνα και μεσοαμυντικός. Οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν
6: τίτλους, δίνουν προκρίσεις, δίνουν πράγματα. Και όταν λέω οι άμυνες, δεν μιλάω μόνο για τους τρεις αμυντικούς ή πέντε αμυντικούς ή τέσσερις όσοι παίζουν. Μιλάω για την αμυντική λειτουργία εν γέννη. Εμείς το καλοκαίρι, επειδή έχουν έρθει κάποιοι καινούργιοι παίχτες, έπρεπε να δέσει όλο αυτό το γλυκό, έπρεπε να μάθει ένας τον άλλον. Σιγά σιγά αποκτούν έχουν καλύτερες συνεργασίες, καταλαβαίνουν ένας τον άλλον. Δεν μπορώ να πω ότι και σήμερα δεν ήταν καλός και ο Χριστογιώργος μας βοήθησε σε μια-δυο φάσεις, ήταν εξαιρετικός και είναι και αυτός που χρειάζεται κάποιες φορές για να καλύπτει κάποια κενά, κάποιες αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν πιο μπροστά, αλλά νομίζω ότι το να κρατάς το 0 στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που θυμάμαι, το είπα πέρσι, δεχτήκαμε 55 γκολ αν θυμάμαι καλά και είπα ότι του χρόνου πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα δέχεται πολύ δύσκολα γκολ.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης για την άμυνα, αλλά και η επίθεση παίζει το ρόλο της. Όφη έχει μια επιθετική πολυφωνία που δείχνει το μέταλλο του Όφη, που δείχνει την ομαδικότητα της κριτικής ομάδος και την ποιότητα που έχει μέσω επιθετικά. Έχει σημειώσει η Όφη μέχρι στιγμής τους επίσημους αγώνες 10 γκολ από 7 διαφορετικούς σκόρερ σε 5 αγώνες. Τα 9 γκολ έχουν σημειωθεί από 7 διαφορετικούς παίκτες, ενώ το άλλο προήρθε από αυτό γκολ του Μάριου Σκιαμπάνη στην αναμέτρηση με το Βόλο. Να πούμε ότι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ βρίσκονται ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Τιάγκο Νούσιο, οι οποίοι έχουν πετύχει από 2 τέρματα, ενώ από μία φορά έχουν σκοράρει ο Ντίκμαν, ο Θεοδοσουλάκης, ο Κόντρο, ο Ανδρούτσος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με το πολύ ωραίο χτύπημα φάουλ χθες το 34ο λεπτό. Παρά τα αυτά, Όφη δεν είναι ανενεργός στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού. Μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη έχουμε ακόμα κάποιες μέρες, έχουμε μια εβδομάδα περίπου για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Όπως απεκάλυψε και χθες ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα κυνηγάει ένα γουίνκερ, ένα πλάγιο μεσοεπιθετικό, ώστε σε περίπτωση που φύγει ο Τιάγκο Νους τον ερχόμενο Γενάρη, μετά την λήξη των υποχρεώσεων του Όφη στην link phase του Europa League, να έχει έτοιμο τον ποδοσφαιριστή για την συνέχεια. Ενδεχομένως βεβαίως μέχρι να λήξει μεταγραφική περίοδο, εάν βρεθεί κάποια καλή περίπτωση που να ταιριάζει στα θέλω του Όφη, στα αγωνιστικά θέλω του Όφη, δεν αποκλείεται να γίνει και άλλη κίνηση. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τις υπόλοιπες μεταγραφές του Όφη.
6: Ναι, έχουμε εστιάσει. Λογικά θα είναι ένας μεσοπιθετικός ακόμα. Χρειαζόμαστε περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστικά και το Δεκέμβρη που ο Νους θα φύγει θα πρέπει να έχουμε ένα παίκτη έτοιμο, άρα θα πρέπει να υπάρχει ήδη αυτός ο παίκτης εδώ. Δεν σταματάει. Μέχρι να τελειώσει το 15 Σεπτεμβρίου το πέρας των μεταγραφών, νομίζω θα είμαστε ήδη αξιολογούμε παίκτες, κοιτάμε. Παράλληλα, κερδίζουμε, προοδεύουμε, μεγαλώνουμε και βλέπω, νιώθω σήμερα, έχουμε κερδίσει 2-0 και είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, γιατί δεν κερδίσαμε με ωραίο τρόπο. Το νιώθω και το βλέπω σε εσάς. Οι ομάδες δεν πρέπει να κερδίζουν πάντα με ωραίο τρόπο, πρέπει να κερδίζουν όμως. Και εμείς αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με το χαρακτήρα του νικητή, που όλα τα παιχνίδια τα παλεύει και στο τέλος καταφέρει να παίρνει τους 3 βαθμούς.
1: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα κέρδισε και ξέρει, πρέπει να μάθει να κερδίζει και χωρίς να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, και έχει δίκιο, διότι αυτό είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων ομάδων. Επίσης να σημειώσουμε ότι σε αυτά τα επίσημα 7 επίσημα παιχνίδια τη σεζόν, 9 ποδοσφαιριστές του Όφη έχουν παίξει σε όλους τους αγώνες. Είναι ο Χριστογιώργος, ο Πούγκουρας, ο Ντίκμαν, ο Αθανασίου, ο Ανδρούτσος, ο Αποστολάκης, ο Μπουχαλάκης, ο Αϊτόρ και ο Φούντας. Αυτή είναι ο βασικός κορμός του Όφη, έχουν παίξει και στα 7 παιχνίδια στα επίσημα μέχρι τώρα. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, την περασμένη Τετάρτη σηκώθηκε πολύ σκόνη για τις μεταγραφές του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό. Αρκετοί φίλοι του Όφη αντέδρασαν και για την το timing της μεταγραφής, των μεταγραφών, αλλά και για το ότι θα έφευγαν από την ομάδα δύο βασικά στελέχη. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, θα το ξαναπούμε και τώρα. Έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Οι παλιές εποχές, οι ρομαντικές εποχές έχουν περάσει. Οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές κοιτάζουν πλέον το συμφέρον τους. Λυπάμαι που το λέω, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ακόμα ο ρομαντισμός, αν θέλετε, για να μην χαλάσω την εικόνα σε αρκετούς, αλλά αυτός είναι περιορισμένος και στο μέτρο του δυνατού με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος Κόντες λοιπόν όχι μόνο ήταν ενημερωμένος για τις μεταγραφές του Τιάγκου Νούτς και του Γιάννη Αποστολάκη, όχι μόνο είχε δώσει την έγκρισή του, αλλά όπως αποκάλυψε χθες στην συνέντευξη τύπου, αυτό έπρεπε να γίνει, έπρεπε να φύγουν οι παίκτες, διότι έτσι μεγαλώνουν οι ομάδες, έτσι μεγαλώνουν τα κλαμπ, έτσι παίρνουν αξία και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες για να συνεχίσουν την πορεία τους στα υψηλότερα κλιμάκια του ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης.
7: Καταρχήν θέλω να πω ότι για μας δεν υπήρχε θόρυβος. Υπήρχε αυτή η πώληση των δύο παιχτών. Για μένα, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, οι ομάδες, σίγουρα στεναχωριόμαστε όταν φεύγουν παίχτες ή είναι να φύγουν παίχτες που τους έχουμε εδώ, αποδίδουν, κάποιους τους είναι από πολύ μικροί, όπως ο Αποστολάκης, ο Νους τα τελευταία δύο χρόνια είναι πάρα πολύ καλός και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα μας. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν αξίες. Έρχονται άλλες ομάδες και πληρώνουν αυτές τις αξίες και έτσι ένας σύλλογος προοδεύει. Και όταν φεύγουν κάποιοι παίκτες, έρχονται κάποιοι άλλοι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι σε οποιαδήποτε στιγμή να αντιδράσουμε σε αυτή την ενδεχόμενη πώληση. Σίγουρα θα κάνουμε και τουλάχιστον μία κίνηση ακόμα στο ρόστερ. Δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα το ρόστερ. Σίγουρα θα κάνουμε άλλη μία κίνηση. Αλλά νομίζω ότι μόνο για μένα ευχάριστο είναι ένα τέτοιο γεγονός, το ότι οι παίχτες μας έχουν κλείσει σε εθνικές ομάδες, οι παίχτες μας είναι θελκτικοί σε ομάδες μεγαλύτερες στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στο εξωτερικό. Για μένα, εγώ μόνο θετικό το βλέπω αυτό. Βλέπω την πρόοδο της ομάδας, η ομάδα αξιολογεί, όταν πουλάει ακριβά, έτσι επιβιώνει και ένας σύλλογος χρειάζεται λεφτά για να προχωρήσει παρακάτω, άρα νομίζω ότι για μένα οποιαδήποτε κίνηση γίνεται πάντα για το καλό της ομάδας, πάντα με την έγκριση τη δικιά μου και των ανθρώπων που μας απαρτίζουν, άρα νομίζω ότι είναι η εξέλιξη του ποδοσφαίρου αυτή.
1: Τον ακούσατε τον Χρήστο Κόντι για να τελειώσει αυτό το θέμα που ξεσήκωσε για μένα άνευ λόγου και ουσίας αρκετές διαμαρτυρίες από φίλους του Όφη, αλλά επαναλαμβάνω, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έτσι είναι, έτσι προχωράνε οι ομάδες, έτσι εξελίσσονται. Δύο θέματα ακόμα για τον Όφη. Καταρχάς για το Θανάση Ανδρούτσο, να πούμε, όποτε βλέπει η Κηφισιά φινιάζει. Τρίτο γκολ για το Θανάση Ανδρούτσο απέναντι στην Κηφισιά. Όφη με τον Ανδρούτσο έχει πάντα σκορ απέναντι στην ομάδα των Αθηνών. Ο Ανδρούτσο σκοράρει και πέρυσι την ήττα του Όφη από την Κηφισιά στο Παγκρέτιο Στάδιο με 3-1, ενώ είχε ανοίξει και στην εκτός έδρας ισοπαλία στο 2-2 στις 15 του Φλεβάρι του 2026. Τώρα, ένα άλλο θέμα που προέκυψε το Σάββατο ήταν το τι γίνεται με το γήπεδο του Όφη. Υπήρξε συνάντηση στην Λότζια, στο Δημαρχείο, του Προέδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, του Αντιπροέδρου του Ηλία Προυσανίδη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Συριγωνάκη. Εκεί τέθηκε επιτάπητος ξανά το θέμα του γηπέδου. Όλα δείχνουν ότι η περιοχή που προκρίνεται είναι η περιοχή που βρίσκεται στην Κορώνη Μαγαρά.

0: έδρες από τις 630, δηλαδή είναι, θα λέγαμε, η κύρια αντιπολίτευση. Επίσης έχει βγει πρώτο σε τοπικές εκλογές και στη Θουριγία και στη Σαξονία και χθες σε αυτό το κρατήριο Σαξονίας Άνχαλτ, και χθες ας πούμε διπλασίασε τη δύναμή του. Η πρόγνωση μου είναι ότι θα ισχυροποιηθεί. Τώρα ποιες θα είναι οι συνέπειες, όλο αυτό δεν μπορούμε ακόμα να τις προβλέψουμε, γιατί υπάρχει μια, θα λέγαμε, υπάρχει μια σχετική αναταραχή. Αλλά από την άλλη μεριά, μην το ξεχνάμε ότι δεν έχει απαγορευτεί, να το πούμε έτσι, το κόμμα. Έχουν εκφραστεί οι απόψεις ότι η εκτίμηση επίσης από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Συντάγματος της Γερμανίας, ότι υπάρχουν τάσεις μέσα στο κόμμα οι οποίες εκφράζουν ακραιοδεξιές τοποθετήσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την
1: δημοκρατία. Κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο αυτό που ακούσαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Μακρύδης είναι καθηγητής θρησκειολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έρφουρτ στη Γερμανία. Ζει στη Λειψία. Επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά αυτά τα κρατήδια. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και βέβαια και μια επαφή με τους νέους ανθρώπους καθημερινή. Και όταν είσαι σε ένα πανεπιστήμιο που είναι στο τμήμα της φιλοσοφίας και της θρησκειολογίας, καταλαβαίνετε πόσο πολύ για τα παιδιά, τι συζητήσεις θα γίνονται, έτσι, οπότε σε βοηθάει ακόμη περισσότερο να κατανοήσεις αυτό το κομμάτι της κοινότητας.

Πάντως θυμάμαι και πριν από κάμια 15 χρόνια που είχα πάει στη Γερμανία και συζητάγαμε εκεί με φίλους μας Έλληνες που ζουν και εργάζονται, ότι λέγανε, ας πούμε, στο Μόναχο, από όπου ξεκίνησε και τη μεγάλη διαδρομή ο Χίτλερ, ότι υπάρχει, λέει, πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα από την παιδική ηλικία, όπου τα παιδιά διδάσκονται τι είναι ο ναζισμός και πώς να μην υιοθετούν αυτές τις ιδέες, να τις αποφεύγουν κτλ. Αλλά, μας λέγανε, θεωρούν οι Γερμανοί ότι το παρακάνουν με τις τύψεις και κοιτάνε πώς θα το περιορίσουν, διότι φοβούνται ότι δημιουργείται το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιζητούν. Ότι δημιουργείται ένα κλίμα αντίδρασης το οποίο δίνει τροφή στους νεοναζί. Και ότι αυτό το παρατηρούσαν στο κράτος και ψάχνουν να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να πάρουν ακόμα 44%, έτσι. Πάντοτε όλα τα ζητήματα είναι πολύ παραγωγικά και πιο σύνθετα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας λέει ότι οι επενδυτές, οι ξένοι, αγοράζουν οικόπεδα, κάνουν βίλες, τις νοικιάζουν, υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται την κατάσταση και δεν πληρώνουν φόρο. Ναι, αλλά αυτός ο φόρος, καταρχήν δεν λέω ότι ισχύει αυτό που λέτε, αλλά αυτός ο φόρος που βάζει η κυβέρνηση, που λέγαμε νωρίτερα το 15% στην αγορά, είναι στην αγορά. Τώρα, αν αγοράσεις ένα ακίνητο, υπάρχει ένας φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας και μετά πάνω σε αυτό άλλο ένα 3%. Ένα 3% επί του 3% που πάει στο κτηνοτολόγιο, νομίζω. Τώρα αυτό γίνεται 15%.

0: Καλή σεζόν στον κύριο Γιώτη. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τα αθλητικά και τον συνάδελφο του Ντάσου Επιτρόπου. Το οποίο νομίζω ότι αυτό το γεγονός, το οποίο στην αυτή την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, που όλους τους συγκλώνησε, Τάσο, καλή εβδομάδα, είναι ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
1: Καλή εβδομάδα, ναι, πολύ σωστά το λες. Είναι ένα...
0: Υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση, νομίζω χειρίστηκε.
1: Χειρουργήθηκε κανονικά, χθες έγινε αυτό και τώρα είναι στο κρεβάτι ακόμα το παιδί. Και μάλιστα μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πήγε και ο Ναΐ με τη φόρμα του Παναθηναϊκού και τον είδε από κοντά, ας πούμε, γιατί είναι και φίλοι και φυσικά συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Να πούμε για όποιον δεν το ξέρει ότι ο Ελκαμπή, έτσι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο.
1: Με το Βόλο, ναι, ναι, υπέστη κάταγμα.
0: Σε μια κόντρα με τον τερματοφύλακα, έσπασε το πόδι του.
1: Πολύ σωστά, το Σαπάνη, το τερματοφύλακα, και μάλιστα ο Σαπάνης θα έχει χρειαστεί κιόλας, που λένε. Γιατί την ώρα του παιχνιδιού λιγάκι είναι το παιχνίδι, αλλά και γενικά μετά το παιχνίδι, μετά, ξέρεις, αισθάνεσαι και το σοκ ότι...
0: Λοιπόν, Τάσο, ευχόμαστε περαστικά να δούμε και τα άλλα θέματα. Αν έχεις την καλοσύνη, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μην είναι στην αναμονή, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
2: Και για την οικογένειά σου, είναι ζήτημα να μπορείς να κάνεις έναν οικογενειακό προγραμματισμό με βάση ένα σχέδιο και να μπορείς να μην εκφεύγεις μέσα από αυτό με βάση κάποιον τυχαίο εξωτερικό παράγοντα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική περίθαλψη, το κοινωνικό κράτος, η προσχολική αγωγή, χωρίς να πληρώνεις ή χωρίς να εξαρτάται αυτό από την οικονομική σου δυνατότητα. Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Σκυλαρίδη. Θα ακούσετε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Περαστικά λοιπόν στον Ελκαμπή, και νομίζω ότι ήταν και μια μέσα στην ατυχία, ας πούμε, μια ευτυχή συγκυρία για το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι δηλώσανε τη συμπαράστασή τους, την κατανόησή τους και στείλανε έτσι μηνύματα παρηγοριάς.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Αυτό ας το κρατήσουμε ως θετικό. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα, Πανετολικός πρώτος.
1: Αν μας λέγανε πριν την έναρξη ότι ο Πανετολικός θα είναι μόνος πρώτος, δεν θα το πίστευε κανένας.
0: Αν σου λέγανε ο Πανετολικός, όχι, αν σου λέγανε ότι μια επαρχιακή ομάδα μπορεί να είναι, εγώ θα το πίστευα, γιατί έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, καλά, ναι. Αλλά ο Πανετολικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι, οριακά έσωσε τη χρονιά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι. Έβαλα μυαλό, δεν είναι και σωστό αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι σωστές κινήσεις του καλοκαιριού. Κατάλαβαν και κάποιοι παίκτες και τι θέλει και ο Αναστασίου, και να τα αποτελέσματα, τρεις καθαρές νίκες και φιγουρακή απέναντι σε αντιπάλους.
0: Μήπως θυμάσαι ποιους έχει νικήσει ο Πανετολικός?
1: Έχει νικήσει πρώτα απ' όλα τελευταία αγωνιστική, τώρα νίκησε εκτός έδρας στο Λεβαδιακό 2-0, νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική την Καλαμάτα 2-0. Και στην πρεμιέρα, αν θυμάστε, είχε νικήσει τον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο του με 3-1.
0: Μάλιστα. Έχει παίξει δηλαδή μέχρι στιγμής με ομάδες, ας πούμε, παρόμοιες δυναμικότητες. Τώρα έτσι το λέω λίγο γενικά, γιατί δεν ξέρω και τις δυνατότητες, αλλά είναι περιφερειακές ομάδες, έτσι. Δεν έχει παίξει ακόμα με το ΠΟΚ.
1: Όχι, δεν έχει παίξει ούτε με το ΠΟΚ, ούτε δύσκολα. Εκτός έδρας, ξέρεις, παιχνίδια ζώη, λοιπόν, να το πω έτσι.
0: Πάντως λένε και για να πάρεις το πρωτάθλημα, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να κερδίσεις.
1: Ναι, για τους ισχυρούς, για τους μεγάλους, λεγόμενους μεγάλους, αν δεν πάρεις αυτά τα παιχνίδια, δεν πας για πρωτάθλημα. Σωστό. Οπότε ο Πανετολικός φιγουράρει στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, βλέπεις ότι σχεδόν σε κάθε αγωνιστική βλέπουμε και μια γκέλα κάποιου. Δηλαδή, η προηγούμενη αγωνιστική ήταν τη ΑΕΚ. Τώρα είναι του Ολυμπιακού, το 1-1 με το Βόλο. Εντάξει, το ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ 3-1, σε ένα παιχνίδι το οποίο από το 15ο λεπτό και μετά υπήρχε ουσιαστικά μόνο Παναθηναϊκός στο κήπεδο. Διαμαρτύρεται ορθώς για ένα πέναλτι, κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ορθώς διαμαρτύρεται και ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκίνησε από φάουλ η φάση που Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά είναι για να τα καταναλώνει ο κόσμος και να έχει θέματα να συζητάει.
0: Πάντως η εικόνα, η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για 3-1, ήταν και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, μα ήταν κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός και από τη στιγμή που από το 2015 και μετά έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε σύγκριση.
0: Έμεινε ξεκάθαρα με 10, έτσι, δηλαδή δεν μπαίνει θέμα για την αποβολή.
1: Όχι, όχι, όχι, σε καμία βάση.
0: Πήγε και βγήκε μόνος του, βγήκε και μόνος του αμυντικός έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Όπως και η αποβολή του Ντέσσερ, γιατί α πούμε ότι μετά το κάποιο λεπτό και μετά ο Ντέσσερ έκανε μια φαζομάρα εκεί που ναι. Χτύπησε τον αντίπαλό του.
0: Ο οποίος είχε μπει και αλλαγή, ε.
1: Είχε μπει αλλαγή, δεν πρόλαβε μια μανούρα πριν και μετά άλλη μια μανούρα.
0: Πάντως αυτό που φαίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό είναι ότι πια έχει τόσους πολλούς καλούς παίκτες, ειδικά στην επίθεση. Και βλέπω ότι και στο κέντρο εκεί έχουν έρθει κανένα δύο οι οποίοι είναι ωραίοι μπαλαδόροι, έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλος κάρτης ο Ουνάη έδειξε φοβερά πράγματα μέσα σε ένα 25 λεπτό που αγωνίστηκε. Έτσι, πολύ μπαλαδόρο.
0: Ο Σούζα λέγεται, Σόζα, πώς λέγεται.
1: Ο Λούσα, Λούσα.
0: Ναι, δεν σ' άρεσε Λούσα.
1: Ναι, εντάξει, καλή.
0: Ο Λούσα είναι αυτός που του λες, επειδή δεν βλέπω μπορείς να περάσεις από τη βελόνα την.
1: Ναι, ναι, είναι ένας τέτοιος παίκτης.
0: Όχι, το έκανε, δεν είναι, το λέμε, το έβλεψε στο παιχνίδι.
1: Και ο Κάγκουα ήταν καταπληκτικός.
0: Αυτός είναι μετά που παίρνει τη βελόνα και αρχίζει και ράβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε και μια σχετική μέρα παράσταση έτσι, νίκης πρωταθλήματος, ξέρεις, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτές τις νίκες. Ξέρεις, τώρα θα σας εκπλήσω έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί φαντάσου τώρα, ο Παναθηναϊκός το 120 πήρε την πρόκριση και μπήκε στους ομίλους του Ευρωπαϊκού. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, στο κύπελο ήρθε 0-0 ο ΠΑΟΚ. Τι πάρα συγκρίνουν επειδή παίζανε αυτοί οι δύο τώρα. Ναι. Για το θέμα της ψυχολογίας το λέω. 0-0 στο κύπελο, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα που λέει ο λόγος. Και ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, με μια κεφαλιά την απόρρα, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες που μπορούν να δώσουν ένα κολλάκι, μια νίκη και να αλλάξει τελείως η ψυχοσύνθεση μιας ομάδας. Χθες στο γήπεδο, επειδή το παρακολούθησε και από κοντά το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός μάζεψε τον κόσμο του πάλι. Αυτό κατάφερε. Όταν έφευγαν, εντάξει, κορνάρανε, πανηγυρίζανε. Πράγματα τα οποία.
0: Χθες νομίζω είναι και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, νορμάλ, δεν μπορεί να είχαν τα μάτια σαν το βλέπεις. Ήταν μια κανονική ομάδα.
1: Όχι γιατί ήταν μόνο το πανηγυρικό, αλλά είχε δίψα ο κόσμος. Και του το έδωσε ο Παναθηναϊκός και με τις μεταγραφές του και με αυτή την νίκη.
0: Ωραία, περιμένουμε κάτι άλλο μες την εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα, όπως δεν περιμένουμε σήμερα, αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει το Champions League. Και μάλιστα αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ. Έτσι. Είναι το πρώτο πρεμιέρα Champions League με ΑΕΚ.
0: Μπράβο, έτσι, πολύ ωραία,
1: καλή επιτυχία. Ναι, η ΑΕΚ παίζεται. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι το έχει γυκλώσει, γιατί χωρίς αυτό το παιχνίδι, αν δεν πάρει τρίποντο σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα κυνηγήσει πολλά θαύματα η ΑΕΚ.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία δείχνει και αυτή ότι είναι ωραία, ρενταρισμένη ομάδα. Και κόβει κάτι 4, κάτι 5.

Να σας πω νωρίτερα ότι ο κύριος Σακελαρίδης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας απέναντι στους δημοσιογράφους ότι η πραγματικότητα είναι πως ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη και την ομιλία του στο Βελίδιο και τις απαντήσεις που έδωσε χθες κτλ. Προκαλεί απορία αν είχε αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών. Και αυτό λέει από μόνο του μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οργή στον κόσμο και να αναρωτιέται ο πολίτης, καλά, εγώ κάνω κάτι λάθος και όλοι οι άλλοι περνάνε καλά. Οπότε νομίζω αυτό θα το δούμε πάρα πολύ συχνά καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όχι επειδή το λέει ο κ. Λαζαρίδης, αλλά γιατί το λένε και τα άλλα κόμματα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα ότι έχει κάνει, έχει πετύχει στόχους και έχει φέρει και αποτελέσματα αυτή την εφταετία και βάλε τώρα σιγά σιγά την οποία, κατά την οποία κυβερνάει, και ότι έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο και η αντιπολίτευση θα λέει αυτό που είχε πει και η βουλευτής του Πασόκ, ότι 10 το μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Ο ένας όταν τραβάει προς το καλύτερο και ο άλλος προς το χειρότερο.

Και θα ακούμε και πράγματα στον αέρα, τα οποία δεν θα τεκμηριώνονται σωστά και δεν θα είναι και αληθινά. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Λαζαρίδης ότι ζούμε από το 19 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έχει ζήσει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουμε ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος. Την περίοδο του χρηματιστηρίου ο κύριος Σακελαρίδης δεν ήταν εδώ. Όταν έπαιζε ο πιο φτωχός μέχρι τον πιο πλούσιο στο χρηματιστήριο και όλοι άσχετοι μαζί και όλοι χαμένοι, αυτό τι ήταν ακριβώς? Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη, ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε την ωραία μουσική που ακούσαμε. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Ευαγγελία Μπαλτάτζη για τη συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο, 10 η ώρα, τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το

δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο. Και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη, δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόχους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

0: Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις στρεβλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες, από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Και συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος της εργασίας, αφήνουν περισσότερη ρευστότητα σε επιχειρήσεις, δημιουργούν πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι? Από το 80% που είναι σήμερα να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ ή τα 1.300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν, επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση. Η στέγη. Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς κινητοποιούμε και νέες κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα λογικά κίνητρα, για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την πρώτη εβδόμου του 27. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. Για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση, που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται, θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς, δεν χρειάζεται να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, αλλά να δούμε ότι μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο. Το ζητούμενο, κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και εδώ, επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτή σε επένδυση. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του εφάπαξ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου, να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει στη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο του 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προτασικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνονται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό.
3: Ert News Radio 105,8.
4: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτήν την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Θα επιχειρήσω να κρατήσω 2-3 στοιχεία από την αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε πως σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντίστροφη από αυτήν που κάνουμε εμείς εδώ, εννοώντας ότι στις περισσότερες χώρες κοιτάνε πώς θα περικοπούν οι δαπάνες. Αναφερόμενο στο πακέτο, δήλωσε πως αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, χαρακτηρίζοντας λαϊκισμό το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον. Ο κύριος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μειώνει το βάρος του δημόσιου χρέους, ότι αυτό το χρέος δεν θέλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, ότι δίνει εργαλεία για τη μείωση και του ιδιωτικού χρέους και στηρίζουν το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Και επειδή αναφέρομαι στην οικογένεια, ανοίγω μία παρένθεση, γιατί είχε ενδιαφέρον όλη η τοποθέτηση σχετικά με την μόνιμη, με το χρηματικό ποσό που θα δίνεται στα παιδιά αυτό που καταθέτει η οικογένεια μέχρι σε ένα ποσό βεβαίως αντίστοιχο θα καταθέτει το κράτος. Εξήγησε ότι αυτό έχει ευθεία αναφορά στην λογική την ευρωπαϊκή που αναπτύσσεται για την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα αποταμίευσης και οι ίδιοι εννοώ στην κυβέρνηση αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει στην έναρξη της ζωής ενός παιδιού. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Πιερακάκης, έχει 4 προτεραιότητες: μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Αναφέρθηκε σε μία-μία τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, είπε ότι κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία, καταργούν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Και η αλλαγή αφορά, όπως είπε, καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στους αγρότες, εξήγησε ότι μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Για τους συνταξίουχους αναφέρθηκε στην ενίσχυσή τους, αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Σεπτεμβρίου, με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι από το 2027 θεσπίζονται έπειτα από 15 χρόνια η ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Μάλιστα, είπε, μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Όλα αυτά ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αναλυτικά θα τα ακούσετε από τους συναδέλφους και καθήλυνα αρμόδιους συντάκτες στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα, γιατί εμείς εδώ κάπου σταματάμε. Επιχείρησα απλώς να σας δώσω ένα στίγμα από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε λίγο νωρίτερα ο κύριος Πιερακάκης. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και άντε να πούμε το καλό μεσημέρι πια με μεγαλύτερη άνεση. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Είναι με Ναλά». Για όσους μπαίνετε τώρα και όσους μπαίνετε στη συντροφιά μας, στο πρώτο ημίωρο είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου. Ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, λίγο νωρίτερα εξειδίκευσε ένα μέρος από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο κ. Πετραλιάς αυτήν την ώρα στην εξειδίκευση των μέτρων και τη σκυτάλη θα πάρει και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία. Και εμείς προφανώς με αλλαγή της ροής της εκπομπής θα περάσουμε και θα εξετάσουμε αυτήν την ώρα, θα βγούμε εκτός συνόρων και αύριο θα ξαναείμαστε στα σύνορα τα δικά μας, τα εγχώρια, για να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στην Γερμανία, που συνέβη εχθές και που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έχει μπει στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Έχετε μάθει τα εκλογικά αποτελέσματα από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχαλτ. Η σαρωτική επικράτηση της AfD, του σχήματος της ακροδεξιάς, δεν είναι μόνο, φαίνεται και το λέγαμε και μέρες πριν, αν ενθυμίστε, μια απλή περιφερειακή αναμέτρηση, αλλά πια εδώ είναι καμπάνες, ούτε καν καμπανάκια, που ηχούν για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω, γιατί σας θυμίζω ότι επίκυνται εκλογές στην Γαλλία και σε μια σειρά και στην Ιταλία λίγο αργότερα. Ο Φάραντς στην Μεγάλη Βρετανία παίρνει κεφάλι και περπατεί με άνεση, και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εάν σήμερα επιχειρήσετε να δείτε τα δημοσιεύματα, υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι σημαίνει αυτό από τη μία μεριά, και από την άλλη επιχειρείται να αναλυθεί το φαινόμενο αυτό, γιατί όπως λέει και το BBC στην ανάλυση του, και με αυτό συμφωνώ απολύτως και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, οι ψηφοφόροι δεν γίνονται ξαφνικά εξτρέμιστες. Μάλιστα το BBC αυτό που λέει είναι ότι έστειλαν ένα μήνυμα στο ευρωπαϊκό establishment, προφανώς και είναι έτσι. Ο θρίαμβος λοιπόν της ανεαναλλακτικής για την Γερμανία, αυτός είναι ο τίτλος του AfD, έχει τις δικές του ερμηνείες. Τις ερμηνείες αυτές και το φαινόμενο αυτό θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να δώσουμε και να καταγράψουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Τον ξέρετε, πολλές φορές τον καλούμε για να μας δώσει τη δική του άποψη. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε σοκ είμαστε, όχι πως δεν το περιμέναμε. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα ήταν περισσότερο καθαρά, νομίζω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, γιατί σταθερά οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν έναν διπλασιασμό των δυνάμεων της AfD.
1: Ακριβώς, και η αποτίμηση και οι αντιδράσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Από την μία μεριά, βέβαια, πρέπει να λεχθεί αυτό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια χαρά στους νικητές, στους ακροδεξιούς και στους οπαδούς.
0: Σε αυτούς ναι, γιατί όχι.
1: Από την άλλη μεριά, και αυτή η αντίδραση αφορά τους δημοκρατικούς, και αν θέλετε τους φιλελεύθερους, και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δηλώσω εξ αρχής.
0: Οι φιλελεύθεροι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, οι φιλελεύθεροι εξαφανίστηκαν.
1: Οι φιλελεύθεροι ως κόμμα εξαφανίστηκαν.
0: Παραιτήθηκε και η επικεφαλής. Ναι.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς ο φιλελευθερισμός είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι είναι το μικρό φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας. Ο φιλελευθερισμός είναι η τεράστια ιστορική ιδέα της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης κλπ. Αυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζει το σύνταγμα και της Γερμανίας και το σύνταγμα της Ελλάδας και λίγο πολύ όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα πέρα θα το δούμε και θα μας τα αναλύσετε όλα, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην προχωρήσει τη σκέψη του κύριε Μαϊνάρντους και να πει αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, πως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία, αν χάλετε ένα κρατήδιο 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, παλιά Ανατολική Γερμανία, θα τα πούμε αυτά, η σαρωτική λοιπόν νίκη εκεί της ΑΕΦΔΕ δεν μπορεί παρά να βάζει σε ενέργεια και σε εγρήγορση δημοκρατικούς θεσμούς και κόμματα από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί αυτή η νίκη έχει προκαλέσει ένα πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έρχεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας και το κύμα λαϊκισμού, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ΑΕΦΔΕ, απειλεί να διαλύσει, το είδαμε, κόμματα που είδαμε τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πολιτικά αναχώματα που προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, συμφωνώ και συγκεκριμένα για την Γερμανία, γιατί εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν είναι μια κανονική χώρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τραγική ιστορία της χώρας. Μια χώρα υπό το όνομά της δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Υπό το όνομά της επιτέθηκαν γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και διαπάρτηκαν φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάντα θα απασχολεί τη Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό και στους οπαδούς αυτού του κόμματος μια προσπάθεια σχετικοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία των Γερμανών και βέβαια για το κατεστημένο είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το πω έτσι πολύ έτσι βασικά, πρέπει ως δημοκρατικοί, ως δημοκράτες να αναγνωρίζουμε την έκβαση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτές οι εκλογές έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτούμε την προσπάθεια αυτού του κόμματος να αλλάξει τα δημοκρατικά δεδομένα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα και ταυτίζονται με το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε και εκεί νομίζω είμαι πολύ αυστηρός και αδιάλακτος.
0: Το ένα είναι αυτό και συντάσσομαι μαζί σας κύριε Μαϊνάρντους, και από την άλλη μεριά, γιατί μίλησα και εγώ νωρίτερα για τα αναχώματα που πρέπει, τα πολιτικά αναχώματα που μέχρι τώρα προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτά τα αναχώματα λοιπόν υποχωρούν, πως ξαφνικά ψηφοφόροι επιλέγουν ένα ακροδεξιό κόμμα, έγιναν εκατομμύρια πολιτών ακροδεξιοί, φαντάζομαι όχι. Ένα σκέλος της ερμηνείας που παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μας το δώσετε, συνδέεται με την συγκεκριμένη περιοχή και την ιστορία που είχε η περιοχή αυτή, ενώ η Ανατολική Γερμανία, και πως είναι η ζωή των ανθρώπων εκεί από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι θα πρέπει τα κόμματα τα υπόλοιπα που έχουν ασκήσει εξουσία να μπουν και σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και να δουν τι λάθη έχουν κάνει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήδη αυτή η συζήτηση διεξάγεται βέβαια πρωτίστως στη Γερμανία. Να πούμε πρώτα ότι όλοι οι ψηφοφόροι του ΑΕΦΔΕ, όλοι αυτοί δεν είναι φασίστες και ακροδεξιοί. Έχουν κάνει έρευνες οι αναλυτές και λένε ότι περίπου ένα 20% είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μόνο συσσαγωγικά πάλι ένα 20% αυτών των ψηφοφόρων είναι ακροδεξιοί, δηλαδή θα τους λέγαμε και φασίστες. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι δυσαρεστημένοι, αυτοί που στενοχωρούνται με τα πολιτικά συμβάντα, με την οικονομική, την κοινωνική πολιτική, έχουν το άγχος της καθημερινότητας, δεν βλέπουν τα δημοκρατικά και τα κόμματα του κατεστημένου να λύνουν τα προβλήματά τους, και καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Sachsen-Anhalt, που είναι ένα σχετικά μικρό κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα το CDU και κυρίως απέναντι στον
0: καγκελάριο. Θα έρθουμε στον καγκελάριο σε λίγο.
1: Η πολιτική του κύριου Μέρτς συγκεντρώνει στην Sachsen-Anhalt μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέρτς, και ήδη γίνονται συζητήσεις αν ο κ. Μέρτς είναι ο κατάλληλος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κατάλληλος καγκελάριος για να συνεχίσει την πορεία του στην Ομοσπονδιακή Γερμανία.
0: Διαβάζοντας, κύριε Μαϊνάρντου, στα σημερινά δημοσιεύματα σε γερμανικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ σκληρά για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, η πανολεθρία, η πικρή ήττα, η καταστροφή για τον Μέρτς και όλα αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως μπορεί κανείς να προσωποποιήσει το ζήτημα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς τα θέματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι και τα προσωπικά. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα. Έτσι. Και πρέπει να μεταρρυθμιστεί το γερμανικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πολύ πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις με περικοπές κλπ. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά στο Βερολίνο ένας συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών, δηλαδή κέντρο-δεξιών θα το λέγαμε στην Ελλάδα, και των σοσιαλδημοκρατών. Σαν στην Ελλάδα να έχουμε μια συμμαχία Πασό και Νέα Δημοκρατία κουβερνά, και αυτοί έχουν έτσι στο πλάνο τους να μεταρρυθμίσουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα των συντάξεων, και θα γίνουν οπωσδήποτε λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, θα γίνουν περικοπές.
0: Θα γίνουν περικοπές και λόγω των δημογραφικών, κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και λόγω της και λόγω της οικονομίας της χώρας, η οποία πια έχει τεράστια προβλήματα.
1: Ναι, και χωρίς αυτές τις ριζοσπαστικές, ας το πω έτσι, μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο κύριος Μέρτς και θα έπρεπε να τις βάλει πέρα ο κάθε κύριος Μέρτς, και μάλλον και ένας κύριος Μέρτς που προέρχεται από αυτό το κόμμα που τώρα είναι έτσι στους τίτλους. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, αν θέλετε, το σύστημα, το πετυχημένο σύστημα της γερμανικής οικονομίας και το κοινωνικό κράτος όπως το ζούσαμε και το γνωρίσαμε. Αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια. Και το πρόβλημα με τον κύριο Μέρτς δεν βρίσκει τον επικοινωνιακό τρόπο να πείθει τους Γερμανούς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δει και ορισμένα λάθη και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο θέμα το οικονομικό υπάρχουν και λάθη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το δίλημα.
0: Μεταναστευτικό πάντως, ακρίβεια, αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τώρα στην Γερμανία, και όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυ που υπήρχε και που φαίνεται ότι έχει απώλειες. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ακολουθούν άλλες δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, κύριε Μαϊνάρντους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη και μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία-Άνχαλτ πράγματι κινδυνεύει ο κυβερνητικός συνασπισμός? Ενδέχεται ο κύριος Μέρτς να οδηγηθεί σε έξοδο?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα το πολιτικό, και πρέπει να το εξηγήσουμε για το ακροατήριο στην Ελλάδα και ζει την ελληνική πραγματικότητα. Το γερμανικό σύστημα είναι ομοσπονδιακό και έχουμε συνολικά 16 κρατήδια, και αυτά τα κρατήδια έχουν όντως δύναμη, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες που ουσιαστικά δεν έχουν μεγάλη δύναμη.
0: Γιατί έχουν τις κυβερνήσεις τους.
1: Ακριβώς, έχουν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις κλπ. Και τον προϋπολογισμό κλπ. Τις αρμοδιότητες. Και αυτέ αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε τόσο. Δηλαδή στην Γερμανία λέμε μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Δηλαδή τις επόμενες εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Μεκλενβούργο και στο κρατήδιο του Βερολίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας η περιοχή, θα διεξαχτούν σε ακριβώς δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, μέχρι.
1: Και εκεί κινδυνεύει πάλι το CDU να χάσει. Αλλά στο Μεκλενβούργο κυβερνά το SPD και εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα και το αυτή δεν είναι τόσο δυνατό. Και στο Βερολίνο, που είναι έτσι μια πόλη με διάφορα άλλα θέματα, και εκεί το αυτή δεν είναι πολύ τόσο δυνατό. Αλλά φτάσει 20-30 θα πιάσει και εκεί. Αλλά για το CDU είναι πολύ δύσκολο. Και το δίλημα και το πρόβλημα του CDU δεν υπάρχει εμφανής διάδοχος, δεν υπάρχει δελφίνιος όπως θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα για τον ΜΕΑΤ.
0: Αλλά εντοπίζουν στο διάλογο τον εσωτερικό στο CDU ότι υπάρχει πρόβλημα καγκελαρίου.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Και το
1: υπάρχει
0: πρόσωπο δεν έχουν βρει, κύριε Μαϊνάρτος.
1: Ναι, και υπάρχει και ο Χένρικ Βούστ, που είναι ένας σχετικά νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηναδίας Βεσφαλίας, που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά αυτός έχει μπροστά του τις δικές του περιφερειακές εκλογές στην ερχόμενη άνοιξη και δεν μπορεί αυτός αντικειμενικά να αφήσει τώρα έτσι την περιοχή του να πάει στο Βερολίνο. Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, άρα ο ΜΕΑΤ έχει αυτό το ατού, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει διάδοχος. Δεν υπάρχει έτσι ένας δελφίνος που θέλει να πάρει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονός δεδομένο. Δεν έχει δείξει κανένα νήμα ότι θα θέλει να πάρει, γιατί λέει έχω μπροστά του ένα.
0: Το αντίθετα. Θεωρούν ότι είναι γατζό. Ναι. Στην εξουσία και ότι δουλεύει συστηματικά γι' αυτό.
1: Και βλέπει και πρώτες ενδείξεις, αυτό πρέπει επίσης να υποθεί, ότι η γερμανική οικονομία μετά από χρόνια μεγάλων προβλημάτων δείχνει πρώτα σημάδια μιας ανάπτυξης, μιας θετικής ανάπτυξης. Και αυτά τα πρώτα σημάδια είναι ένδειξη ότι σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχει κάνει το κράτος του ΜΕΤ παίρνουν έδαφος.
0: Ναι. Τώρα, γυρνώντας στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, κύριε Μαϊνάρντους, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα και ποιο θα είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει την αυτοδυναμία το AfD?
1: Ναι, να πούμε ότι έχετε δίκιο, δεν έχει αυτοδυναμία, που λείπουν τρεις έδρες.
0: Όλο και όλο.
1: Για να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή έχασε δηλαδή οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα η στρατηγική του Ulrich Siegmund είναι ένα όνομα το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής του AfD.
0: Ναι.
1: Θέλετε να περιλαμβάνει τρία στάδια και το ξέρουμε από πηγές δημοσιογραφικές. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU. Το έχουν κάνει ήδη χθες, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση έτσι, στις συνεντεύξεις μετά τις εκλογές. Η κορυφαίοι του αυτοί λένε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: έτοιμοι.
1: Δεν έχω ξανακούσει έτσι τόσο φιλική, ας το πούμε, επικοινωνία απέναντι στο CDU. Αυτή η πρωτοβουλία.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει. Μπορεί το CDU να δεχθεί?
1: Ναι, όχι το CDU, λέω ότι όχι. Υπάρχει το τείχος προστασίας και θα αναζωπηρώσει πάλι την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στα ακροδεξιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίξει αυτό. Αλλά το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ μάλλον πιο όσο είναι, ενδέχεται να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή επιχειρώντας να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Που λείπουν μόνο τρία, μπορεί να προσελκύσει ας πούμε τρία από το CDU, γιατί γίνεται και η συζήτηση στους κόλπους του CDU ότι ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Εκεί υπάρχει έτσι ένας δρόμος. Και τρίτον και τέλος θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το BSV. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Σάρα Βάγκενχεντ.
0: Ναι.
1: Έχουμε μιλήσει και για
0: βέβαια.
1: Αυτή την κυρία. Βέβαια, είναι μια περιβόητη.
0: Από πολιτικός. Αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει φτάσει.
1: Ναι, και τώρα έχει φτάσει έτσι στο σημείο να φέρει κοντά στην εξουσία και να φέρει έτσι στις καρέκλες της Πρωθυπουργίας τους ακροδεξιούς. Εκεί βλέπουμε πάλι, είναι μια ένδειξη ότι ακροδεξί και ακροαριστερή κάπου συναντιόνται. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για αυτή την συνάντηση των ακραίων πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς για την Γερμανία.
0: Ναι, γιατί διάβαζα τώρα, μια και το αναφέρετε, βέβαια όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία, συνειδητά χρησιμοποίησα και τον όρο ακροδεξιά αλλά και το λαϊκισμό. Διάβαζα λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, ότι 83.000 πρώην ψηφοφόροι του Τσεντεγιού ψήφισαν υπέρ του AfD. 11.000 πρώην ψηφοφόροι του Ντιλίνκε επίσης ψήφισαν AfD. Από το S5 7.000 ψηφοφόροι. Ναι. Θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον το ποσοστό μετακίνησης που διαπερνά όμως όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το AfD διεξήγαγε μια επαγγελματικά οργανωμένη προοδευτική εκστρατεία της προκοπής.
0: Ναι.
1: Αυτό να το πούμε. Πολύ επαγγελματικά, με έναν ελκυστικό υποψήφιο, τον Ουζίγμον, που έχουμε πει ήδη το όνομά του.
0: Που κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα.
1: Παρακολουθώ, ήμουν στη Γερμανία 2 μήνες και τον βλέπαμε κάθε μέρα έτσι στα. Mm-hmm. Επίσημα, το πούμε έτσι, στους σταθμούς. Αλλά βέβαια αυτός κυριακούσε στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Έτσι.
1: Στα TikTok και στα Instagram αυτός ήταν κυρίαρχος.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως, πέρα από έτσι τη φυσιογνωμία του, είχε και ένα αισιόδοξο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Προφανώς.
1: Το σύνθημά του ήταν όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και γενικά...
0: Η Γερμανία μεγάλη ξανά, δηλαδή παραφρασμένο, ναι, το ΜΑΚΑ και τα λοιπά.
1: Να πούμε ότι γενικά στη Γερμανία το κλίμα είναι αρνητικό.
0: Mm-hmm.
1: Κυριαρχεί μια κατάθλιψη, γενικευμένη κατάθλιψη, και να ένας νέος πολιτικός, φρέσκος πολιτικός που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, βέβαια τραβάει ψήφους, κυρίως τραβάει και ψήφους από αυτούς που μέχρι στιγμή δεν συμμετείχαν. Δηλαδή που έχουμε σχεδόν 80% συμμετοχή στις εκλογές. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην Γερμανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φοβερής κινητικοποίησης και αυτών που παλιά δεν συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Για αυτή την πρώτη προσέγγιση, κύριε Μαϊνάρντους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους και σε εσάς. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι Γερμανός που ζει εδώ στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έδωσε και την πολιτική του ταυτότητα για να καταλάβουμε και από ποια οπτική ασκεί την κριτική αυτή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία, σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιδειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλα είναι και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά από τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίας της, συνδέοντάς τους με την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο πρασίνο 120 τερμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο ΜΟΜ.

0: μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά, αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες ένα συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4E Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί. Τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και η Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμήναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του που καταγόταν από την πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσσας. Τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι υπηρώτες και όλοι οι βουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει. Πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο για τις οικογένειες όσο και για την πολεμική αεροπορία. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών και ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγο κάνουν μέχρι οι τελευταίες πληροφορίες ότι και ο ίδιος αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί και ο ίδιος στην κηδεία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, ο οποίος στάθηκε στην υπηρωτική καταγωγή του 37χρονου σμηναγού. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί και ένα νέο υπηρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εφαίρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε η Ήπειρος αποχαιρετά με φαθιά οδύνη ένα δικό της παιδί. Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Και ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ, όμως, ήταν και το κλίμα στην Πράματα. όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο με τα παιδιά, από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, ο Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση. Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου. Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Πράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκρασης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ηρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του, και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του. Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντουμ, και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117. Και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις. Ήταν και αθλητής, έπαιζε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του. και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλό σου μεσημέρι.
4: Βίκυ, από με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια. Μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοπυρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Δίκη, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τυχεροί, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε η φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για ένα τέτοιο
1: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
6: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη Νέα Μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο με, από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η κυβερνητική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή του οδηγού που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Χαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
7: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
7: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Βυτική Μάνη.
8: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Βυτική Μάνη και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με λία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του σταγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέσα στην συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την είχε αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο.
9: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετρα και η Σεφιές, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Σεφιές έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτό περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούριο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
10: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε
10: να
1: πάρα πολύ.
10: Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, του Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε, και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, των Αθερινόλεκων, τα Αλληνοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το Μεγάλο Καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μου Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και δύο χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
13: Έχουμε μπει πλέον στον τρίτο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στη Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη συρρήγνωση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην γεωργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζεται. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμερο από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργεί, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο όπως τονίζει παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμες για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτως δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρηνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενετηρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι. Και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
15: Βίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
15: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Να. Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
15: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
15: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών νοσοδηγών ασθενοφόρων, mm-hmm, και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν τρία μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήχθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
17: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Κορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκτόσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
19: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σημαντοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου δικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε.
1: Ναι.
0: Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή της παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στο ΝΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων,
1: ακριβώς,
0: γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
0: όχι,
1: έχουν ενημερωθεί
0: διάμεσα,
1: όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή, όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
21: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του δοστρώματος του δικουλικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τσιμεντώσεις βέβαια στις θέσεις τελή, της δάπνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Κιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθωνούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 έχει ξεκινήσει και πάλι από τους οθονούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδόνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο κέντρο φωτογραφίας Καστελάνα στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Θηραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: σου.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο ακούσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο πραγματικά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αν στο εσωτερικό το ρυθμό το δίνει η ΔΕΘ, εκτός συνόρων το ρυθμό το δίνει ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στην Σαξονία, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr.

0: Στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας, περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαράς στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ενέργεια 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 συγκριτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής στάσης στη Σαξονία. Σοκ στη Φιλανδία. 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, λοιπόν, αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεύει την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές στα τεκμήρια και τους δικαιούχους, στο νέο φορολόγητο για τους αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τον κουμπαρά για την νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι, ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά, και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Άβαλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
3: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλος των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολλά τα θέματα που τίθεται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το οικονομικό επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα συν θα υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024, για να γίνει έτσι συνολικά, να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθενται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου

0: εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει.
1: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ στο, τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, τι υπόθηκε για τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Κώστα?
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμίζω, είναι στο επίκεντρο. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον επιλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση EOS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές προώνες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα ταξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό στην ιδιοκτησία.
1: Άλλη κατηγορία τώρα. Τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
0: Εδώ για τους αγρότες έχουμε μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ, Γρηγόρη.
1: Τώρα, στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
0: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά, τον Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν, δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια πλέον.
1: Ωραία.
0: Άμα είναι πάνω των 65 ετών, είναι επιπλέον 270.000 δικαιούχοι συνολικά θα λάβουν το επίδομα αυτό, την ενίσχυση αυτή 2.200.000 δικαιούχοι και το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περίλικες. Επίσης, στους δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση, ένα επίδομα εορτών, Χριστουγέννων να το πούμε, 500 ευρώ, μεικτά βέβαια, άρα λοιπόν θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές, θα δοθεί όμως το Δεκέμβριο του 2027.
1: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπαλλήλους, στον ιδιωτικό τομέα. Τι συμβαίνει, πού θα πάει ο κατώτατος μισθός, Κώστα?
0: Στα 1.000 ευρώ το 2028. Mm-hmm. Και 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Αν έχει κάποιος τριετίες, θα παίρνει 1.300 ευρώ. Αυτό είναι ο κατώτατος μισθός. Επίσης, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. Και για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές που εργαζόμενοι. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δουν από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ρίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.000 364 ευρώ σε 25 364 ευρώ.
1: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη, θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική, για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
1: Είναι επίσης πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Για το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
0: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι μου.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
0: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
1: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθείς την εξέλιξη, τη συνέντευξη, και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο, ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτη. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη Νότι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότι Ανιάδης?
3: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
3: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασανδράς που ακούσαμε το πρωί σε Μάρτιν Ερκνιούς Ρέντιο στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαγνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμιράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμεσε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε, και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επόμενης συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
1: πριν πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αναμούρου και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
4: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
1: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότια Νανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μερά νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδεχθεί η κάθε επανάληψη, θα κατατεθούν και θα έχουν κατατεθεί ήδη και θα καθιστολογηθούν και από το Γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, σύν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν πρέπει ο όρος, σε αιτιάσεις ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές και αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από την οικονομική επιτελή.
1: Βέβαιος. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
6: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης.
7: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
1: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου μισθού. Σε ποιο ύψος παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
8: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
1: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
9: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
1: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας Στάθη Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ επικρατεί στη Χαριλάου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
1: Τώρα, σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερκνιούς. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Βεβαίως.
11: Υπόδεντα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
10: Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
1: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερηνιούς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
12: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
10: Βεβαίως, δεν είναι μια κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερυθνιού.
13: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
10: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία? Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
14: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος Νίκης Δημήτρης Νασιός.
15: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
10: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από τον κύριο Σακελαρίδη.
16: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράφουν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακας ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
18: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον, ναι, όχι για το παρόν. Ναι. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ναι, όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, ναι, αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
19: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
20: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτα γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
21: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
20: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
22: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα κίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
23: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μία απάντηση για το τι μέλη γενέστερα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
0: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό, Ανδρέα.
2: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Περκούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας του Καλάς, να αφορούν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έτσι το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριο του Καλά, στη χειραγώγηση τη δικαιοσύνη, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπω δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλο, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά τη αναφορά του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντα μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριο Μητσοτάκη για άλλη μια φορά εμπλέκει το Κουκουέ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητική συνεργασία με το Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ.
0: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια. Τραγούδια. Λοιπόν, δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως ήταν το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής, όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα δεξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία. Ελπίζω να σκεφτεί την ιστορία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
0: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλού τόνου όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
3: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠ και των Δεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουν πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας τη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες πρόκλησεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
1: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
5: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
5: Και διαβάστε φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Εξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
1: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
6: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας. Προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
7: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
8: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε: θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει, όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνει σε όλο το Πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
9: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκρουση με σμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές ήθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
1: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
9: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος, θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό κατοικίας των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης. Εκεί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου σμηναγού Ιωάννη Μπλέτση.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του Στενού Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήρισαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
8: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο, και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
8: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ωρών, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέ να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα τη Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
12: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα και πάλι από τις συχνότητες της Ερχανίων για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας, βέβαια σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά κομμάτια τα περισσότερα βέβαια από αυτά. Η Φωτεινή Προβογλιανάκη είναι στον ήχο σήμερα. Ερχανίων για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας, βέβαια σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά κομμάτια τα περισσότερα βέβαια από αυτά. Η Φωτεινή Προβογλιανάκη είναι στον

Ένα κομμάτι βέβαια που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήδη από τη χρονιά του 1960 ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως με την εκτέλεση των Shadows, ένα instrumental συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία που γνώριζε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και πριν από τους Beatles και έξω από τα σύνορα βέβαια της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το συγκρότημα που έκανε, συνεργαζόταν και με τον Cliff Richard τότε στα πρώτα του βήματα. 1960 η πολύ επιτυχημένη διασκευή βέβαια των Shadows.

Ήταν το 1964 όταν τα βρετανικά συγκροτήματα εισέβαλαν μουσικά, βέβαια, πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 1964 και πριν, πολύ λίγοι σε ολόκληρο τον κόσμο ήξεραν, βέβαια, τι κυκλοφορούσε, τι έβγαινε, ποιες επιτυχίες ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Σίγουρα ένα από τα συγκροτήματα που ήταν πολύ επιτυχημένο, βέβαια, πριν τους Beatles, τους Rolling Stones, τους Animals και όλους αυτούς, ήταν το συγκρότημα των Shadows. Το συγκρότημα που έκανε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες ήταν αυτή το 1960 με την διασκευή του Apache. Είχαν παίξει και το FBI και πολλά άλλα, και ήταν και το συγκρότημα που, όπως είπαμε, συνόδευε συνήθως τον Cliff Richard στα πρώτα του βήματα. Το κομμάτι Apache έχει διασκευαστεί και με στίχους. Ο Sonny James το 1961 το τραγούδισε με στίχους. Το τραγούδι δεν καθιερώθηκε με στίχους, έμεινε πιο ιστορικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, instrumental, αλλά θυμηθούμε λίγο την διασκευή του Sonny James 1961.

Ένα μεγάλο όνομα για την αμερικάνικη country, βέβαια, εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60, ο Sonny James διασκευάζει το Apache με στίχους. Όπως είπαμε, το κομμάτι κυρίως έμεινε σαν instrumental, δεν γνώρισε έτσι επιτυχία με στίχους. Και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση, που δεν είναι και πολύ γνωστή, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή των Shadows, παρόλο που οι Shadows το έκαναν πασίγνωστο. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει σε έναν Άγγλο κιθαρίστα, τον Bet Wenton, παρόλο που η σύνθεση ήταν του Jerry Jordan. Το κομμάτι αυτό είναι στην πρώτη του ηχογράφηση 1960, ένας ιστορικός, θα λέγαμε, Άγγλος κιθαρίστας που επηρέασε αργότερα Eric Clapton και όλους αυτούς. 1960, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι.

Ήταν 1960 και με αυτή τη μορφή πρωτοειχογραφήθηκε και πρωτοκυκλοφόρησε το ιστορικό Apache από τον Άγγλο κιθαρίστα Bert Whedon. Όπως είπαμε, παρόλο που το κομμάτι όπως ακούγεται βέβαια θυμίζει έτσι γνήσια αμερικάνικη country and western, παρόλα αυτά ήταν ένα αγγλικό κομμάτι. Και το 1960 γνώρισε κάποια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν έγινε έτσι διεθνή επιτυχία. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε πάνω από 200 διασκευές. Πάμε σε ένα κομμάτι κλασικότατο, πάνω από 300 διασκευές για αυτό το κομμάτι. Αυτός εδώ είναι ο Michael Jackson στα νιάτα του, 14 ετών το 1972, μετά που ξεκίνησε βέβαια την προσωπική του καριέρα φεύγοντας από τα αδέρφια του Jackson 5, πότε συνεργαζόντουσαν βέβαια. 1972 Michael Jackson διασκευάζει το My Girl, 14 ετών τότε.

Ήταν 1972, ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 ήταν και τα πρώτα χρόνια της προσωπικής πορείας πλέον του Michael Jackson, και διασκεύαζε τότε το My Girl, ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει βέβαια τα μεγαλύτερα ονόματα, η κλασική σύνθεση του Smokey Robinson, πάνω από 300 διασκευές, και αυτή εδώ είναι η διασκευή των Mamas and the Papas του 1967, το χίπικο αυτό συγκρότημα που έκανε και δικές του επιτυχίες βέβαια, αλλά διασκεύαζε και κομμάτια άλλων. 67, Mamas and the Papas.

Αυτή ήταν η διασκευή των Mamas and the Papas το 1967 πάνω στο κλασικό My Girl, ένα κομμάτι που όπως είπαμε το έχουν διασκευάσει τα μεγαλύτερα ονόματα, πάνω από 300 διασκευές, και πάμε να ακούσουμε την διασκευή που έκαναν οι Rolling Stones το 1965 πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι Rolling Stones στα πρώτα τους βήματα βέβαια τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, διασκεύασαν πάρα πολλά κομμάτια, μεταξύ των οποίων βέβαια και αυτό, 65, οι Rolling Stones στο My Girl.

1965 οι Rolling Stones ακόμα στα πρώτα τους βήματα, βέβαια, τότε που έκαναν και πολλές διασκευές, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, το My Girl, μια σύνθεση του Smokey Robinson, μια μεγάλη μορφή βέβαια της μαύρης μουσικής. Ο Smokey Robinson, ο οποίος είχε και το δικό του συγκρότημα, αλλά παρόλα αυτά εμπιστεύτηκε το κομμάτι σε ένα νέο τότε μαύρο συγκρότημα, βέβαια, τους Temptations, ένα συγκρότημα που θα γινόταν ένα από τα θρυλικότερα μαύρα συγκροτήματα, βέβαια, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση των Temptations, 1964.

Ναι. Στη χρονιά του 1964, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια εκείνης της χρονιάς, η πρώτη εκτέλεση του My Girl από τους ίδιους τους Temptations, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα βέβαια της Marvel μουσικής και συγχρόνως ένα από τα μεγάλα ονόματα βέβαια της Motown και της Soul γενικότερα. Η σύνθεση, όπως είπαμε, του Smokey Robinson, ένα κομμάτι με πάνω από... όπως σας είπαμε τώρα, πάνω από 200-300 διασκευές. Αλλάζουμε κομμάτι, κλασικότατο. 1996 το διασκευάζουν οι Αμερικανοί Cake.

Το 1996 αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα με το όνομα Cake κυκλοφορεί το άλμπουμ Fashion Nugget, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Περιείχε βέβαια τη διασκευή του I Will Survive και περιείχε και αυτή τη διασκευή, το Perhaps, Perhaps, Perhaps, ένα κλασικό κομμάτι με πάνω από 350 διασκευές. Ένα τραγούδι βέβαια που έχουν διασκευάσει και πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ας πούμε και η Doris Day το 1964. Η Doris Day, ιστορική μορφή βέβαια, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 30 και του 40. 1964, η φωνή της Doris Day.

Αυτή ήταν υπέροχη η Doris Day. Η Doris Day που δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, βέβαια τεράστια μορφή στον χώρο τραγουδί, ήταν και ηθοποιός μέχρι και με τον Alfred Hitchcock. Μέχρι και με τον Alfred Hitchcock έχει συνεργαστεί και έχει παίξει στην ταινία του άνθρωπος που γνωρίζεται πολλά το 1956. Είναι αυτή που είχε τραγουδήσει βέβαια και το Σερά Σερά. Το Perhaps, Perhaps, Perhaps δεν ξεκίνησε έτσι βέβαια με αυτό τον τίτλο. Ξεκίνησε με τον τίτλο Quizás, Quizás, Quizás. Έτσι το τραγούδισε ο Nat King Cole το 1958.

Αυτό ήταν ο μαύρος Φρανκ Σινάτρα, όπως τον αποκαλούσαν βέβαια, ο Νατ Κινγκ Κολ, το 1958, μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, το Κισάς, Κισάς, Κισάς. Παρόλο που αυτή βέβαια δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση, το κομμάτι βέβαια ήταν ισπανόφωνο, είχε αυτόν τον τίτλο και το πρωτοηχογράφησε ο Μπόντι Κάπο το 1945. Ο Μπόντι Κάπο ήταν ουσιαστικά από το Πουέρτο Ρίκο, ισπανόφωνος βέβαια. 1945, αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Μπόντι Κάπο. Siempre que te

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το Kissas Kissas, ισπανόφωνο βέβαια, η πρώτη ηχογράφηση αυτή του Bobby Capo το 1945. Ο Bobby Capo, όπως είπαμε, από το Puerto Rico, ένα κομμάτι που έγινε πάση γνωστό σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά βέβαια προσθέθηκαν και αγγλικοί στίχοι με τον τίτλο Perhaps, Perhaps, Perhaps. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα κομμάτι που έχει

Αυτός ήταν ο Αμερικανός Σκοτσέζος Τζον Μπάρουμαν, ένα από τα πιο γνωστά άτομα βέβαια στο είδος του. Δεν είναι μόνο τραγουδιστής, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και στον χώρο του τραγουδιού, αλλά είναι και ηθοποιός, γράφει και παιδικά βιβλία. Χαμός γίνεται με αυτόν τον Τζον Μπάρουμαν. 2008 διασκευάζει το Can't Take My Eyes Off You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια, όπως είπαμε, κοντά στις 500 διασκευές. Πάμε να τα ακούσουμε και από τους Άγγλους Μιουζ, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα βέβαια της εποχής τους. Οι Μιουζ που είχαν γίνει γνωστοί βέβαια και στην χώρα μας, κυρίως με τη διασκευή που είχαν κάνει πάνω στο Feeling Good. 2002 η διασκευή των Μιουζ.

πιο διάσημα βέβαια αγγλικά συγκροτήματα των τελευταίων 30 χρόνων, μπορούμε να πούμε, από τη δεκαετία του 90 και μετά, οι News 2002 διασκευάζουν το Can't Take My Eyes Off You. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει πάνω από κοντά στις 500 διασκευές, ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα βέβαια, και το 1982 το διασκεύασαν και οι Boys Town Gang, ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 80 που δεν γνώρισε έτσι άλλη μεγάλη επιτυχία παρά μόνο αυτή, θα μπορούμε να πούμε, το 1982 με τη διασκευή τους πάνω στο Can't Take My Eyes Off You. Οι Boys Town Gang, 1982.

χρόνια της δεκαετίας του 80. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού βέβαια ανήκει στον Frankie Valli. Ο Frankie Valli, ο οποίος ήταν τραγουδιστής των Four Seasons, γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες με τους Four Seasons στη δεκαετία του 1960, αλλά και στην προσωπική του πορεία. Στην προσωπική του πορεία μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία το 1967 με την πρώτη εκτέλεση του Can't Take My Eyes Off You.

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία για την καριέρα των Αμερικανών Boys Town Gang. Δεν έκαναν, όπως είπαμε, και πολλά πράγματα στη δεκαετία του 80. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία από αυτούς. 1982 στη διασκευή τους, με αρκετές επιρροές από τον χώρο της disco, βέβαια, που ακόμα επικρατούσε τότε στα πρώτα.

από την ταινία «Οι Ατσίδες με τα Μπλε», οι Bruce Brothers βέβαια διασκευάζουν το Peter Gunn, ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα και κλασικά βέβαια instrumental κομμάτια. Είχαμε ακούσει και πρόσφατα τους Blues Brothers από την ίδια ταινία βέβαια του 80 να διασκευάζουν το Rawhide, το κλασικό αυτό western, country and western κομμάτι. Η σύνθεση αυτή βέβαια ήταν του περίφημου Χένι Μανσίνη και πρωτακούστηκε το 1958, ουσιαστικά έχει γραφτεί για την τηλεοπτική σειρά που παίζονταν στην Αμερικάνικη τηλεόραση και ξεκίνησε να παίζεται το 1958 στην Αμερικάνικη τηλεόραση με αυτό τον τίτλο, Peter Gunn, δημιουργός βέβαια ο Blake Edwards της ταινίας αυτής, μουσική, ποιος άλλος, Χένι Μανσίνη. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού από την ορχήστρα του Χένι Μανσίνη, 58.

86 πάνω στο Peter Graham. Με αυτό θα κλείσουμε. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά βέβαια, πολύ κλασικά τα περισσότερα. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Κερακλής, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο.

Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα

0: Σε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της ΑΕΒΤΕ προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού,

0: καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ακούτε την Άρτεμι Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής στη Στράτα. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων μέσα από τον πρώτο τόμο Κρήτες, μουσηγέτες, αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στέλιος Φουσταλιέρης ή Φουσταλιεράκης. Ο Στέλιος Φουσταλιεράκης, γνωστός ως Φουσταλιέρης, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 19 Ιουνίου του 1911. Ο πατέρας του, Στέλιος, ερασιτέχνης λιράρης, σκοτώθηκε 19 ετών σε ατύχημα, όταν η γυναίκα του Κυριακούλα Κανελάκη κυοφορούσε στον 5ο μήνα. Το παιδί που γεννήθηκε πήρε το όνομα του πατέρα του. Ο Στέλιος, σε μικρή ηλικία, έμαθε την τέχνη του ρολογά. Η πρώτη του επαφή με τον Βουλγαρί ήταν από τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, Γιάννη Κανελάκη. Γρήγορα γεννήθηκε μέσα του ένα πάθος και μια πρωτοφανής αγάπη για το όργανο αυτό. Άρχισε να συχνάζει στα διάφορα σημεία της πόλης και στις ταβέρνες όπου υπήρχαν κρεμασμένα όργανα, παραμονεύοντας να τα ακούσει, αλλά και να τα δοκιμάσει. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα ταμπαχανιώτικα, αστικά κριτικά τραγούδια, ένα είδος του οποίου υπήρξε στη συνέχεια ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του. Με τον πρώτο του μισθό από το λογάδικο που δούλευε, αγόρασε το 1923 το πρώτο του Βουλγαρί. Με την καθοδήγηση του θείου του, αλλά και με την παρατηρητικότητά του και το έμφυτο ταλέντο του, σύντομα εξελίχθηκε σε άριστο τεχνίτη του οργάνου. Την ίδια περίοδο υπήρχαν αξιόλογοι και αρκετοί μπουλγαρίστες στο Ρέθυμνο, όπως οι περίφημοι Γιώργος Αγιούτης και Βλαδίμηρος Πλουμιστάκης, τους οποίους είχε σαν συνοδούς ο φημισμένος λιράρης Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς. Λόγω του ότι ο Καρεκλάς ήταν θείος του Φουσταλιέρη, είχε παντρευτεί την αδελφή της μητέρας του, τον βοήθησε ώστε να εξελιχθεί γρήγορα σε άριστο συνοδό. Ο Φουσταλιέρης το 1934 ανέβηκε στον Πειραιά και εργάστηκε σε ρολογάδικο, όπου και έμεινε μέχρι το 1937. Στο διάστημα αυτό γνωρίστηκε με όλους τους ρεμπέτες της χρυσής αυτής εποχής, με τους οποίους συνδέθηκε φιλικά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό για τον τρόπο παίξηματός του. Η επαφή του με ανθρώπους, όπως οι σπουδαίοι Μάρκος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μπάτης, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του ως μουσικού. Ο ίδιος αποκάλεσε το ηχογραφημένο του έργο στη συνέχεια ως «Τα ρεμπέτικα της Κρήτης». Στη δισκογραφία εμφανίζεται το 1937, δίπλα στο θείο του, Αντώνη Καρεκλά, όπου ηχογραφεί συνοδεύοντάς τον με τον Βουλγαρί του σε 6 κομμάτια, ανάμεσά τους και ο περίφημος Σταφιδιανός. Το 1938 ο Φουσταλιέρης μαζί με τον εκπληκτικό τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξεβάνη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα ηχογραφήσουν 2 δίσκους, οι οποίοι έμελε να γίνουν σταθμός στην ιστορία της κρητικής μουσικής. Στις ηχογραφήσεις αυτές έχουμε για πρώτη φορά τον Βουλγαρί ως σολιστικό όργανο. τα κομμάτια Χανιώτικο Σταφιδιανός, το Μερακλίδικο Πουλί στην εταιρεία His Master's Voice και Όσο Βαρούν τα Σίδερα, τα Βάσανά Μου Χαίρομαι στην εταιρεία Columbia, σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της κριτικής μουσικής παράδοσης, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ξεχασμένη πτυχή της που βρήκε στη συνέχεια φανατικούς υποστηρικτές και ακόλουθους. Θα πρέπει για την ιστορική ακρίβεια να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους κριτικά τραγούδια, τα λεγόμενα τα Μπαχανιώτικα, είχαν ήδη ηχογραφηθεί από το 1930 με τον μεγάλο λιράρι Νικόλαο Κουφιανό, όμως αυτά είχαν τυπωθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και δεν είχαν ανάλογη εμπορική απήχηση. Τα επόμενα χρόνια ηχογράφησε τα Μπαχανιώτικα αλλά και δημόδη κριτικά τραγούδια όπως «Πονεμένη καρδιά», «Συρτός φουσταλιαράκι», «Ο παραπονιάρης», «Έλα έξω τα χείλη μου γελά» και άλλα. Με μεγάλη πάντα επιτυχία. Σε αυτά, εκτός του Μπερνιδάκη, χρησιμοποίησε δύο ακόμα εξαίσιους τραγουδιστές, τον Θεοχάρη Ζωγράφο και τον Γιώργο Τζιμάκη. Εξάσκησε το επάγγελμα του ορολογοποιού ως το τέλος της ζωής του, τον Απρίλιο του 1922, ενώ παρέμεινε ενεργός παίζοντας ερασιτεχνικά για τους φίλους τους και τις παρέες του. Ο βασιλιάς των Ταμπαχανιώτικων και του Μπουλγαριού, ετάφη στο Ρέθυμνο, παρουσία λιγοστών ατόμων.

άνες, έλα μωσέ μου το κορμί και εσύ θα διάσωσαμε. Άνες, τώρα για τον βρίσκεται το

πέθανε πια τυχό κορμί, δεν έχεις πια κανένα. Αν εσύ για να έδινα περαιτέ στον κόσμο και για σένα.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, 1891-1971. Έρευνα Σταύρος Κουρούσης, κείμενα Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Ο Γιώργος Μαριάνος αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς εκφραστές της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και μαζί με τον Νικόλα Χάρχαλη θεωρούνται οι κορυφαίοι πρεσβευτές της χανιώτικης βιολιστικής παράδοσης των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο χωριό Δραπανιάς και Σάμου το 1891. Ο πατέρας του, Ανδρέας, καταγόμενος από την Ενόπολη Σφακίων, έκανε περιουσία και εγκαταστάθηκε στη συνοικία Ρασουλιανά του Δραπανιά. Εκεί έκανε την οικογένειά του και απέκτησε 8 παιδιά, 5 αγόρια και 3 κορίτσια. Ήταν επαγγελματίας μουσικός και καϊκτσής. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του δισέγγονού του, μετέφερε στο Συγκλιό, Αντικήθυρα, με το μικρό του καϊκι τους φυγόδικους από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη, όπου ήταν συχνή η ξεσηκωμή κατά των Οθωμανών. Ο Μαριανανδρίκος αναγνωρίζεται σήμερα ως μια κορυφαία μορφή της χανιώτικης παράδοσης, αφού εκτός από σπουδαίος βιολάτορας και τραγουδιστής, υπήρξε και δημιουργός σημαντικών σκοπών. Μεσογειανός Ιρτός, Πυριανός Ιρτός, Δραπανιανός Ιρτός, Σιρικαριανός Ιρτός, Βοριάς Ιρτός. Αφήνοντας παράλληλα πολλούς μαθητές, όπως τον Μανώλη Φαντάκη, τον γιο του τον Γιώργη, τον Ζερβό, τον Τσιλαρίδη, ενώ φτασμένοι μουσικοί απευθύνονταν σε αυτόν για να τους δείξει άγνωστους παλαιούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος του Γιώργη σε συνέντευξή του το 1970. «Δεν υπήρχε ούτε ένα κοπέλι στο χωριό που να μην του έδειξε ο γέρος μου». Ο Μαριανανδρίκος δεν επιθυμούσε αρχικά να ασχοληθεί ο γιος του επαγγελματικά με τη μουσική, καθώς ήθελε να τον σπουδάσει. Όμως ο μικρός Γιώργος, έχοντας ριζωμένα βαθιά μέσα του τα ακούσματα του βιολιού του πατέρα του και συνεπαρμένος από τη θέληση για μάθηση, αποφασίζει να εγκαταλείψει το σχολείο για να επιδοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη, ξεπερνώντας την πορεία ακόμα και το παίξιμο του δασκάλου του. Τα πρώτα μαθήματα που παίρνει από τον πατέρα του, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα, περιλαμβάνουν και αρκετούς σκοπούς. Σύμφωνα με τη συνήθη τακτική εκμάθησης της εποχής, στα περισσότερα παραδοσιακά όργανα, ο μουσικός μάθαινε κυρίως βλέποντας και κλέβοντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία οργανοπαίχτες. Στα πρώτα του βήματα γνωρίζει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της κισαμίτικης παράδοσης, όπως τον σπουδαίο συγχωριανό του Ηλία Δροσερό, τον Κουνέλο Κωνσταντή, τον Κοπανίδη, τον Φελεσάκη, τον Μανιά και πολλούς ακόμα βιολάτορες αλλά και λυράριδες, όπως τον ξαχουστό Νικόλαο Κατσουλάκη ή Κουφιανό. Σε ηλικία 13 με 15 ετών θα παίξει το πρώτο του πανηγύρι, ενώ πρώτοι του συνεργάτες υπήρξαν ο Λαουτιέρης Μπριντάκης και ο Γιάννης Κουρής από την Καλυθέα Κισάμου.

Ο Γιώργος Μαριάνος μαζί με τον συγχωριανό του Νικολή Χάρχαλη στα επόμενα χρόνια θα διατηρήσει την παλιά χανιώτικη βιολιστική παράδοση και ερμηνεία καθιερώνοντας αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ύφος. Χαρακτηριστική από αυτήν την εποχή είναι η πληροφορία ότι κατά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, ο Βενιζέλος, του οποίου αγαπημένος βιολάτορας υπήρξε ο Μαριάνος, ανέβηκε με συνοδεία οργάνων τα οποία και προηγούνταν με προεξάρχοντα τον Μαριάνο.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, σε ηλικία 28 ετών, συμμετέχει στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Στο διάστημα της παραμονής του, στη Σμύρνη, αφομοίωσε πολλούς μικρασιάτικους, αιγαιοπελαγίτικους αλλά και δημοτικούς σκοπούς, μέχρι ρουμάνικα και ρωσικά κομμάτια, τα οποία έγιναν μέρος του ρεπερτορίου του στα επόμενα χρόνια. Κατά την ημέρα της καταστροφής της Σμύρνης, θα πέσει στη θάλασσα κυνηγημένος, αλλά για καλή του τύχη ένα αγγλικό πλοίο θα τον περισυλλέξει μαζί με άλλους Έλληνες πατριώτες. Στο διάστημα μεταξύ 1906 έως 1940, κυρίως μετά τον γυρισμό του από τον Μικρασιατικό πόλεμο, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο καταξιωμένους και περιζήτητους καλλιτέχνες της Κρήτης στα πανηγύρια, τους γάμους και τα γλέντια, αφήνοντας εποχή, έχοντας έντονη παρουσία στις περιοχές της Κισάμου, των Σφακίων και του Σελήνου. Από το 1923 δημιουργεί σχολή εκμάθησης βιολιού στο σπίτι του, στον Δραπανιά, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του. Γύρω στο 1927-1928 τον επισκέπτονται για να μάθουν από αυτόν τα ασυρτά, σημαντικές μετέπειτα μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης, όπως ο Αλέκος Καραβίτης, ο Χαρίλος Πιπεράκης, ο Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς, ο Γιώργος Μουζουράκης και ο περίφημος Ανδρέας Ροδινός, αλλά και στα επόμενα χρόνια πολλοί ακόμα, όπως ο Αγγελάκης, ο Γιαντεκάκης και άλλοι. Η σχολή λειτουργούσε αποκλειστικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου λόγω έλλειψης ξενώνα οι μαθητευόμενοι κοιμόντουσαν τα βράδια κάτω από τις ελιές, έχοντας μια κουβέρτα ο καθένας. Η πληρωμή προς το δάσκαλο γινόταν μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών από τους μαθητευόμενους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν εργασία προς όφελός του. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική την εποχή εκείνη για περιπτώσεις πρακτικής διδασκαλίας.

Ο Μαριάνος τον Φεβρουάριο του 1929 ανεβαίνει στην Αθήνα μαζί με τον λαουτιέρη Γιάννη Κουριδάκη ή Κουρί, όπου και πραγματοποιεί τις πρώτες του ηχογραφήσεις για λογαριασμό της αγγλικής εταιρείας Columbia, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Στα τέλη του 1929 και το 1933 ηχογραφεί και για την εταιρεία His Master's Voice, έχοντας συνοδεία τον λαουτιέρη Σταύρο Μαυροδημητράκη, αλλά και τον νεαρό ταλαντούχο οργανοπαίχτη Γεώργιο Κουτσουρέλη. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις συμμετέχει και ο μαθητής του εκείνη την εποχή, Αλέκος Καραβίτης, ο οποίος είναι αυτός που οδηγεί τον Μαριάνο στα στούντιο της His Master's Voice. Ο ίδιος ο Καραβίτης, με τις διασυνδέσεις του, ζώντας για μεγάλο διάστημα στην Αθήνα, είχε ήδη ηχογραφήσει από τον Ιούλιο του 1927.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις σε κριτικά κέντρα των Αθηνών. Θα δουλέψει στο μαγαζί του Ευτύχη Μπασιά στην Νίκαια, στου Λαδόπουλου και σε άλλα κριτικά στέκια, ενώ σε κάποια από αυτά τον συνοδεύει το Λαγούτο, στο Λαγούτο ένας νεαρός συγχωριανός του, ο Παντελής Φαραντάκης, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Στην Αθήνα εμφανίζεται περίπου 15 με 20 ημέρες κάθε χρόνο και μόνο στις απόκριες, ενώ για κάποια χρόνια συνεργάστηκε και με τον νεαρό τότε Κώστα Μουντάκη. Το 1961, την ώρα που εργαζόταν πάνω στο πάρκο του Λαδόπουλου, παθαίνει καρδιακή προσβολή και εγκαταλείπει την ενεργό δράση. Στη συνέχεια έπαιζε πλέον μόνο στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο μικρότερός του γιος, ο Γιάννης. Ο Γιώργης Μαριάνος δεν έκανε ποτέ άλλο επάγγελμα στη ζωή του εκτός από αυτό του μουσικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι η εφορία στη δεκαετία του 1930 τον φορολόγησε χαρακτηρίζοντάς τον ως καλλιτέχνη. Υπήρξε ένας πράος και σοβαρός χαρακτήρας, ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι επωφελήθηκαν τα μέγιστα από αυτόν. Ήταν, όπως και οι περισσότεροι παλαιοί της γενιάς του, ιδιαίτερα αυστηρός και απόλυτος στο θέμα της ερμηνείας των παλαιών σκοπών, κυρίως εξαιτίας των αλλοιώσεων και των νεωτερισμών που υφίστανται η παράδοση, ενώ δεν δίσταζε να είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε νεότερους καλλιτέχνες όταν κατά τη γνώμη του αυτοί λοξοδρομούσαν μη εκτελώντας σωστά ένα σκοπό. Όπως και ο εφάμιλός του Νικόλαος Χάρχαλης, ο Μαριάνος δεν υπήρξε συνθέτης. Η αξία του συνίσταται στη σωστή εκτέλεση και ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και τη διατήρηση του αυθεντικού χανιώτικου ιδιώματος, όπως αυτές αποτυπώθηκαν τόσο στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών, όσο και στις λιγοστές σωζόμενες ζωντανές ηχογραφήσεις τους, οι οποίες αποτελούν ένα σπουδαίο ιστορικό μνημείο για την κριτική μουσική. Έφυγε από τη ζωή παραμονές Χριστουγέννων του 1971 και ετάθη στο χωριό του. Η γυναίκα του θα τον ακολουθήσει μερικά χρόνια αργότερα το 1977. Οι σχέσεις των δύο μεγάλων αυτών καλλιτεχνών υπήρξαν φιλικές και μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο ανταγωνιστικές, αφού είχαν απέραντο θαυμασμό και αλληλοεκτίμηση ο ένας για την τέχνη του άλλου. Ο Νικολής ο Χάρχαλης και ο Γιώργης ο Μαριάνος, αυτοί τον εγκλεντήσανε τον κόσμο των απάνω.

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσηγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Φωτεινή Περβουλιανάκη και ο Γιώργος Βλαζάκης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στη Στράτα, η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιού 2000. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά

0: Και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.

γνωστή εκδοχή από Τρένιξ στο Dernier Dance και άνοιξε που λέτε την Παρασκευή στο πεδίο του Αρέως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Άνοιξε τις πόρτες του, 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Μια έμπνευση λοιπόν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ Βιβλίο αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών. Και μέσα από τη φιλοσοφία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο, λοιπόν, ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα. Να την κάνετε αυτή τη βόλτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

αυτός ο φοβερός ήχος. Quantic λοιπόν και Melodious Wayfarer, και θέλω τώρα να συναντήσουμε αυτόν τον φοβερό κύριο, τον Τζαλίν Κόντα. Ένα από τα καινούργια του.

0: τέλειος τίτλος για αυτό το τραγούδι, Hold Me While I Disco. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 και τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι στην πόλη έρχονται 4 πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες. Για 4 ημέρες λοιπόν, το ιστορικό καπνεργοστάσιο της Λενορμάν θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χάρτη σύγχρονης τέχνης. 1100 καλλιτέχνες από 22 χώρες, 66 ανεξάρτητες πλατφόρμες και 57 performances συναντιούνται στο Platforms Project 2026, ανοίγοντας τη συζήτηση από την έμφυλη βία και την οικολογία έως τη φωτογραφία, το σώμα και τη θέση του καλλιτέχνη σήμερα, 17 με 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε ένα δεκαήμερο από σήμερα. Το καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα μετατραπεί λοιπόν σε έναν διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα που θα αποτελεί και τον βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Σαργυρού και την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Είπαμε, μέσα Σεπτεμβρίου, 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Λένορμαν. Και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Ασάφα Βιντάν, Love It or Leave It, καλά το είπα.
1: Long are the days when you're turning away.
0: Ήθελα να το αντιστρέψω βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν γιο ταχύ επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κρατάμε αυτό το «Je ne vais pas travailler», Ben L'Oncle Soul στο Sympathique, και 23 λεπτά ακόμα έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας στο Κόσμος 93,6, ξεκίνημα και για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε λίγες ημέρες, από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου και για έναν περίπου μήνα και κάτι παραπάνω. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων και υπό τον τίτλο «Σινεμά ξανά». Αυτό λοιπόν για το Σινεφίλ, μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική, αλλά με στάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις από το 1953 μέχρι και το 2024. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα «Σινεμά ξανά».

Σημειώστε ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε κλειστές αλλά και θερινές αίθουσες και χώρους πολιτισμού σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά.

από τα πιο ωραία και πιο συγκινητικά που έφερε ο Αύγουστος. Αυτό ήταν το Hold Me από Anne Brun, από μια καινούργια δουλειά που περιμένουμε. Νέο single που λέτε, και είναι πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό και έχει αυτόν τον ήχο του σήμερα με κάποιο τρόπο. Πίσω στα κλασικά και αγαπημένα τώρα.

λοιπόν και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο για τις 2ωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Φεύγουμε με αυτό εδώ. Why can't we live together, Σαντέ? Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πώς ρε σκυλέ.
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

That's all right, James Rogers. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα στον κόσμο στους 93,6 με τη θερμοκρασία να μαθαίνουμε ότι αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά για την πορεία μας προς το φθινόπωρο. Επιστροφή για όλους στην πόλη, σχεδόν για όλους, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που κανόνισαν τις διακοπές τους Σεπτέμβρη. Jealous Lover, οι Rolling Stones είναι στον αέρα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας.

0: άλμπουμ. Τα μήνυματά σας τα περιμένουμε στο Messenger. Στις official σελίδες μας υπάρχει Instagram, Facebook, Κόσμος 93,6 και φυσικά στο Viber, όπου διαβάζουμε και εκεί τα μήνυματά σας. Κόσμος Radio στο Viber και 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα.
1: It's so sunny.
0: Ο ήλιος είναι εδώ, το καλοκαιράκι συνεχίζεται.

Από την Ισπανία, April Bolema και Sunny Sunny, ακριβώς αυτό που υπάρχει τώρα. Αλλά όπως είπαμε, θα έρθει η δροσούλα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα είναι δροσιά, θα έχουμε δροσιά, θα είναι τα πράγματα ανθρώπινα. Έτσι, γιατί ο Αύγουστος ήταν ένας καύσωνας, μία ζέστη, μία υγρασία. Ήταν ζόρικος ο Αύγουστος, από τα μέσα και μετά δηλαδή. Gilberto Gil, στα Three Little Birds. Τρία πουλάκια κάθονται.

Άννα Μαρία, ακούσαμε όρκεστρα Baobab στο 2026, αγαπημένη όρκεστρα Baobab που είχαμε και την ευκαιρία να τους δούμε με ελεύθερη είσοδο, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα, έτσι, όχι πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 2-3 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί στην πλατεία την ωραία, μέσα στο πράσινο, είδαμε, απολαύσαμε όρκεστρα Baobab ζωντανά και πολλά άλλα που έχουμε και το Σεπτέμβρη να απολαύσουμε. Έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη στο θέατρο Λυκαβητού σε μια ρομάντικ βραδιά, έτσι όπως είναι και ο Τζακ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: σινεμά στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

Φρεσκαρίστε και σαν να ήθελε να φρεσκαριστεί αυτό το τραγούδι στο 2026 λοιπόν, από Μισελ Ντεοντζέλο και Λιάννα Χάβας. Γιατί ήθελε ιδιαίτερα και αυτό το μπάσο του Paul Jackson Jr. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Motown και τα πήγε πάρα πολύ καλά το 1984. Πολύ χαρακτηριστική όλη τη μελωδία, ιδιαίτερα τον μπάσο. Έτσι, τον μπάσο είναι κάτι που κανείς δεν ξεχνά. Γι' αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πολλά sampling. Το είχαν σαμπλάρει πολλά τραγούδια και Notorious B.I.G. και διάφοροι καλλιτέχνες το είχαν βάλει, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπασογραμμή. Και στο 2026 έγινε και φρεσκαρίστηκε. 7 παρά 20 είναι. Καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος, στη φροντίδα του ήχου μας. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Κάποιοι είναι και στην παραλία, έτσι. Ο Κώστας μας στέλνει φωτογραφίες από το Κιάτο. Στις παραλίες, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Αν και για πολλούς όλος ο χειμώνας τους βρίσκει στην παραλία με τους χειμερινούς κολυμπητές.

Weekend. Αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της χρονιάς. Της χρονιάς που μπορούμε να πούμε ότι φεύγει, έτσι. 4 μήνες έχουμε ακόμη για τη χρονιά αυτή. Για πότε από τα μπάνια που είστε τώρα στις παραλίες εκεί θα βρεθείτε στο δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Ο AJ Jones λοιπόν είναι ο Chosen Child, έτσι τον φωνάζουν. Ανερχόμενος Αμερικανός τραγουδιστής της Souls από το Memphis του Tennessee και μιλάει συχνά για το Memphis. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το 24 τράβηξε τα βλέμματα δημοσιεύοντας διασκευές κλασικών τραγουδιών soul, ηχογραφημένα από κινητό, έτσι, στα κοινωνικά, στα social media και στο YouTube. Μέχρι τον Ιανουάριο του 25 άρχισε να ανεβάζει περιεχόμενο έτσι με συνέπεια, το οποίο δείξει ότι πετυχαίνει, αν κανείς ανεβάζει με συνέπεια, και απέκτησε γρήγορα ένα σημαντικό κοινό χάρη στις εγκάρδιες ερμηνείες του, το φοβερό στυλ του που ερμηνεύει, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το πρώτο του σίγγλ, που είναι δικό του τραγούδι, το Too Good, το Μάρτιο του 25, και μάλιστα πήρε πολλά credits, και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί διασκεύασε το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke, το ωραίότερο ίσως τραγούδι που είχε γραφτεί ποτέ. Θα έλεγε κανείς, προσωπικό είναι νούμερο ένα. Το Change Is Gonna Come και αναγνωρίστηκε και από την επίσημη σελίδα του Sam Cooke στο Facebook, που είπαν λοιπόν ότι είναι μια παλιά ψυχή ο AJ Jones και ότι το διασκεύασε με πολύ αγάπη και ομορφιά. Τι παραπάνω θέλει ένας τραγουδιστής? Η official σελίδα του Sam Cooke να σε παραδεχτεί στο ωραιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. A Change Is Gonna Come. Και στην αλλαγή που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει.

Change is gonna come, λοιπόν, από τον Sam Cooke και The Chosen One, μια παλιά ψυχή. Έτσι, αυτό είναι το ψευδώνυμο που έχουν για τον E.J. Jones, και το ίδιο κάπως έχουν και για άλλη μια νέα φωνή που είναι κοντά στην ηλικία του E.J. Jones, που είναι δύο από τις φωνές τις νέες που έχουν ξεχωρίσει. Ο T.Y.O., που τα αρχικά του ουσιαστικά δεν είναι το όνομά του, αυτό είναι The Young Old. Δηλαδή πάλι εδώ ξεχωρίζει άλλο ένα παλικάρι νέο που τον φωνάζουν παλιά ψυχή, όπως τον E.J. Jones. Σαν δηλαδή να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο στη μουσική, για παλιές ψυχές, γιατί τα χρόνια που περνούν φαίνεται σαν να ρουφάνε και λίγο από την ψυχούλα των ανθρώπων, έτσι, μια, σαν να φεύγει λίγο όλο το essence, το ζουμάκι των ανθρώπων, προς μια απάθεια η οποία φαίνεται και στη μουσική και όχι μόνο, και στην τέχνη και σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό ίσως να υπάρχει μια τέτοια ανάγκη παλιάς ψυχής, όπως εδώ τη Y.O., The Young Old, και το The Chosen One, Old Soul, φωνάζουν τον E.J. Jones. Κάπως αναφεύγει όλο το περιεχόμενο. Προετοιμάζεται ο άνθρωπος να μοιάζει με τις μηχανές που έρχονται, που φαίνεται να κάνουν ψυχούλα κι αυτές. Δηλαδή άμα μιλήσεις λίγο με το ChatGPT. Δεν χαλάει χατεριά, μέσα στον αγορίζει κιόλας η ψυχούλα.

I've got to travel alone, λοιπόν, από τον T.Y.O. και τις νέες υπέροχες φωνές, με τις παλιές ψυχές, όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες. Το, ας πάμε εμείς όμως σε αλήθεια παλιές ψυχές. Το 1968 αυτή τη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έδειχνε το ημερολόγιο και ήταν το 1968. Τέσσερα παλικάρια βρέθηκαν και έκαναν το ντεπούτο τους για πρώτη φορά στο Teen Club, και 1200 νέοι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία σε ένα σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν 1200 άτομα που για πρώτη φορά είδαν τέσσερα παλικάρια, και μια τοπική κριτική έγραψε: η εμφάνισή τους και η μουσική τους ήταν απολύτως αψεγάδιαστες, έγραψαν, και η μουσική συνέχισε να αντυχεί ευχάριστα στα αυτιά μας για αρκετή ώρα αφού έκλεισαν οι αυλές μετά την συναυλία τους. Άρα μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα, και επειδή τους παρουσίαζαν ως οι νέοι Yardbirds, είπαν ότι είναι τόσο καλή όσο οι παλιοί. Ήταν ο Robert Plant που τον παρουσίασαν ως Robert Plant, ο Bonham, ο Jimmy Page και ο John Paul Jones.

1968, λοιπόν, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Led Zeppelin αυτή τη μέρα, και την ίδια μέρα ακριβώς έπαιξαν την πρώτη από τις δύο βραδιές τους στο Roadhouse στο Λονδίνο, δίνοντας δύο συναυλίες οι Doors. Μια χρονιά, καλά όχι μόνο χρονιά, δεκαετία φοβερή, ιδιαίτερα στα τέλη της, που έμπαινε σιγά σιγά το 70, που μεσουράνησαν όλοι, όλες αυτές οι μπάντες. Doors.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, 5 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρα είναι, 7 Σεπτεμβρίου, Dancing in the Street. Ο Σεπτέμβρης για λίγο ακόμη ζεστός, θα δροσίσει και θα έχει όμορφες μέρες από το Σάββατο και μετά. Εμείς είμαστε εδώ με δροσερές μουσικές και τις μουσικές του 2026, τα νέα άλμπουμς, λίγο πριν φύγει η χρονιά. Καλά, όταν κλείσει η χρονιά θα τα ακούσουμε παρέα, γιατί το έχουμε πει ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά μουσικά. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάρολ Τζι. Κολομβία και Ισπανία για τη συνέχεια. Baby Wow. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο στους 93,6.

2-10-60-60, έχεις 4-29, μιλάμε εκτός αέρα, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger, στην official σελίδα μας Facebook και Instagram. Στέλνετε τα μηνύματα εκεί, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής. Εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές, όχι μόνο κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα podcast του κόσμου, όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand. Σε όποιο χρόνο θέλεις εσύ, δεν χάνεις τίποτε ξανά. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται μέσα στο ΕΡΤ ΕΚΟ.

Johnny Cash στο Personal Jesus, από αυτές τις αγαπημένες διασκευές που έχει κάνει ο Johnny Cash. Bad Dreams, Teddy Swims στον αέρα μας κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας είναι. Σιγά σιγά πτώση θερμοκρασίας. Να δροσιστούμε. Είναι αυτό που νομίζω ότι ποτέ δεν θα έχει δροσιά ξανά. Είναι αυτό, μόνο γρασιά και καύσωνας. Θα μείνει για πάντα. Γελάει η Βιβία Νικολοπούλου. Έτσι νιώθουμε. Αυτό είναι τέλος. Δεν θα ξαδροσιστούμε ποτέ.

Bad Dreams λοιπόν από το Deadly Swims που έρχεται με νέα σίγγλς, θα τα ακούσουμε παρέα εννοείται. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. 1997 GBTC.

Andra Day και Theo Crocker στο 2026. 1997 GBTC. Κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Και από το σήμερα, από το σήμερα και από αυτό το άλμπουμ που ακούμε, θα βρεθούμε στο 1976, όταν μια μπάντα που ήξερε πως να γράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες και να τις ερμηνεύει, μια μπάντα που κατάφερε να βγει στην κορυφή, να αγαπηθεί τόσο πολύ, και αλήθεια ήταν μια μπάντα που είχε πάρα πολλά είδη μουσικής μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η pop και η pop disco, έφτανε μέχρι το hard rock οι ABBA έφταναν. Είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όμορφες γυναίκες, πολύ ωραίες αρμονίες, οι μελωδίες τους, ο τρόπος που ερμήνευαν, γι' αυτό έμειναν στην ιστορία και έγραψαν και μια ιστορία. Σαν σήμερα το 1976 στις 7 Σεπτεμβρίου, το τραγούδι που θα ακούσουμε φτάνει στην κορυφή, μένει 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 και στη Σουηδία, και γενικότερα μέχρι σήμερα είναι από τα ωραιότερα και τα πιο feel good τραγούδια που έχουμε ακούσει. Και αν νομίζεις ότι νιώθεις καλά όποτε το ακούς, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πολύ δύσκολα, δηλαδή εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μου πει δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι περισσότεροι σίγουρα θα υπάρχει, έτσι, όλοι σίγουρα κάποιος θα τον ενοχλεί, θα τον τσπάει. Αλλά έχει ψηφιστεί κιόλας από μία ομάδα που έκαναν μελέτες για το πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στη μουσική. Βγήκε ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια όλων των εποχών. Ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. ABBA και Dancing Queen, το 1976, 7 Σεπτεμβρίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έκαναν την πρωτιά τους. Μία πρωτιά που δεν ξέραν το ήξεραν, αλλά έμεινε στην ιστορία.

Η Βία Νικολοπούλη, αυτό λέει. Που φροντίζει τον ήχο μας, δεν γίνεται να μην σηκωθείς με αυτό το τραγούδι. Κάτι να κάνεις στο χέρι, κάτι στο μέσα σου, στην ψυχή σου. Και γι' αυτό ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια. Τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Η Άμπα με την πρωτιά του 7 Σεπτέμβρη και το Dancing Queen. Στο σήμερα, ναι, το τζίγκο. Ανανεωμένο, δροσάτο. Austin Milts, Ginton, στον αέρα μας, κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, 93,6.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Fisherman's Blues από τους Waterboys, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στη μουσική. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, road trip μουσικό απογευματινό, 7 Σεπτεμβρίου. Η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Keith Moon, στα 32 του έφυγε από τη ζωή ο drummer των Who, που μέχρι σήμερα θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της rock μουσικής, αναγνωρισμένος για το παίξιμό του, έχει επηρεάσει πολύ κόσμο και για την τρέλα να παίζει πραγματικά με χαρακτήρα. Ήταν από αυτούς τους drummers, όπως ήταν και ο John Bonham, από τους ανθρώπους που έπαιζαν πάρα πολύ, ένιωθες την προσωπικότητά τους, μέχρι την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, όλα τα ένιωθες το παίξιμο του Keith Moon. Έμαθε τύμπανα από μικρός, αρχές της δεκαετίας του 60, πήρε την πορεία του τη μεγάλη, βρέθηκε με τους Who. Δεν του άρεσε να παίζει σόλο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους drummers. Δεν γούσταρε καθόλου να παίζει σόλο, ήθελε, το θεωρούσε πάρα πολύ βαρετό. Του άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, το ρυθμικό κομμάτι της μουσικής, και κάπως σαν να παίρνει μπρος μαζί του όλη την μπάντα να τον ακολουθεί και να ακολουθεί και εκείνο την μπάντα. Του άρεσε πάρα πολύ το ρυθμικό κομμάτι να είναι αυτό το part of the rhythm section που λέμε. Και είχε πολύ καταστροφική συμπεριφορά. Ήταν γνωστό το πόσο τρελιάρης ήταν αυτό το αγόρι. Απέκτησε τη φήμη του Moon the Loon, ο τρελός Moon. Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, καταστροφή. Κατέστρεφε τον εξοπλισμό καταρχάς. Ήθελε, καθιέρωσε τη συνήθεια να διαλύει το σετ των τυμπάνων του στο τέλος των συναυλιών. Στα πλαίσια της αυτοκαταστροφικής τέχνης που υιοθέτησε, είχε ανατινάξει τουαλέτες. Ήτανε αγαπημένη του συνήθεια. Δεν ξέρω γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει μια τέτοια συνήθεια, να πει ότι ωραιότατο θα ήταν να καταστρέψουμε, να ανατινάξουμε μια τουαλέτα. Πετούσε πυροτεχνήματα ή ακόμα και δυναμή της ελεκάνης τουαλέτας του ξενοδοχεία, τα οποία τα είχε καταστρέψει τα μισά ξενοδοχεία, τα υδραυλικά συστήματα. Προκαλούσε τεράστιες ζημιές. Ήταν λίγο επικίνδυνος, να το λέμε αυτό, γιατί είχε κάψει τα μαλλιά του Pete Townshend και του προκάλεσε και μόνο η βλάβη στο αυτί, έτσι. Είχε δωροδοκίσει ένα τεχνικό να τοποθετήσει δεκαπλάσια ποσότητα μπαρούτιου μέσα σε μία από τις κάσες του και έγινε έκρηξη στο τέλος του My Generation. Ζημιές σε ξενοδοχεία, καταχρήσεις. Και 7 Σεπτέμβρη φεύγει στα 32 του από υπερβολική δόση ενός φαρμάκου που του είχε συντογραφηθεί.

Generation The Who με τον Keith Moon, λοιπόν, που φεύγει σαν σήμερα στα 32 του το 1978. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή, έτσι, του My Generation. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή. Κατσαρολάκι. Σε κατσαρολάκι ακούγεται. Τώρα είχε ο Keith Moon τα κολλήματά του. Ήθελε πολύ να... Ήθελε να ανατινάζει τουαλέτες, τα ντραμς του να τα σπάει, να τα καταστρέφει όλα, πυροτεχνήματα. Ήταν αυτοκαταστροφικό αγόρι το μεταξύ. Δεν γίνεται τόσο κουβέντα, τόσο ντόρος για τον Keith Moon που είχε ανατινάξει τουαλέτες, drum set σε συναυλίες, έχει λιποθυμίσει, πέφτε κάτω. Περισσότερο για τον Ozzy έχει γίνει θέμα και για τον Morrison. Κάπου εκεί έχουν επικεντρωθεί, εκεί με τον Morrison και τον Ozzy σοκάρεται ο κόσμος. Ενώ με τον Keith Moon που έκανε τα χειρότερα ο Keith Moon. Little Milton. We're gonna make it. Επέτειος γέννησης του Little Milton σήμερα. Γεννήθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 1934.

Little Milton, λοιπόν, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα το 1934 από το Δέλτα του Μισισιπί. Ξεκίνησε με τη μουσική στα blues από έναν αγρότη και τοπικό μουσικό, τον blues μεγάλωσε και έτσι μπήκε μέσα στη μουσική. Ήταν μουσικός του δρόμου, επηρεασμένος από τον Τιμπον Βόκερ όπως όλοι εκείνη την εποχή, και έγινε ένα αστέρι. Little Milton, λοιπόν, ακούσαμε την επιτυχία του We're Gonna Make It και όπως ακριβώς το λέει ο Little Milton, θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν και ο Wilson Pickett που ακολουθεί ερμηνεύει εδώ μια ίδια κατάσταση στην οποία κανείς τα καταφέρνει μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, έτσι. Δεν κουράστηκα. I'm not tired, λέει ο Wilson Pickett. You know, γιατί εύκολα κουράζεται κανείς μέσα στα χρόνια.

Billy Fury, Wondrous Place. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σήμερα 7, για την απώλεια ζωής δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, που έγινε το Σάββατο, και θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Θα κλείσουμε με το Aviation, τον Last Shadow Puppets, που μιλάει για τον έρωτα, πως είναι σαν να πετάς ένα αεροπλάνο, να αγαπάς τα αεροπλάνα. Έτσι ακριβώς αγαπούσαν τα αεροπλάνα ο Ιωάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου. Ήταν αυτή πολύ δύσκολη στιγμή το Σάββατο στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος λοιπόν μέχρι σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα, έτσι ωραίο. Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου είναι η εβδομάδα που μπαίνουμε όλοι σε ένα πρόγραμμα. Γιατί είναι η εβδομάδα που την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, φίλες και φίλοι. Και βέβαια σήμερα είναι και μια ημερομηνία που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Γιατί όποιοι ήταν στην Αθήνα το 1999, βίωσαν, φίλες και φίλοι, το χειρότερο σεισμό που έχουμε ζήσει από το 1981. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Με πάρα πολλά θύματα. Έτσι το λέμε για να θυμόμαστε τι έγινε σαν σήμερα. Σε μια πολύ ζεστή ημέρα, εκεί στις 3 παρά 20 το μεσημέρι, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και το Mixed του Σαββάτου. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να το ακούσετε on demand, που το μεταδώσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα το βράδυ, ακριβώς στα μεσάνυχτα. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την Νίνα Παστόρη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, αυτή η φωνή που πλησιάζει τα 50.

στην Ισπανία, βάζοντας το φλαμέγκο, βάζοντας τον ήχο της σάλσα μερικές φορές και ενίοτε τη ροκ, αλλά έβγαλε ένα καινούριο δίσκο με ένα τραγούδι πραγματικά έκπληξη.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη. Η Νίνα Παστόρη που πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει με τη Soledad Bravo αλλά και με τη Lila Downs. Είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία παρέα με τον Carlos Santana. Είχαν γυρίσει όλη την Αμερική. Η Νίνα Παστόρη την είχαμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, αλλά εδώ ακούσαμε πάρα πολύ ωραίο πώς μπορεί να κάνει τον Μπαμπολέο, που στην Ισπανία διάβαζα το ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται πια all time classic, ανεξάρτητα αν εμείς το έχουμε μάθει όπως όλοι οι περισσότεροι με το ρυθμό των Gypsy Kings, και κάποιοι το ακούνε κυρίως απόκριες. Πάμε να συναντήσουμε την Taylor Swift.

knew you, I knew it. Τέλος Swift, λοιπόν, δεν άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 με ελαφρά την καρδία. Τον Ιούνιο η Superstar επέστρεψε στην country μουσική με ένα πραγματικά συγκινητικό single, αυτό το I knew you, I knew it, το οποίο το έγραψε μαζί με τον Jack Antonoff για την ταινία. Ας μην ξεχνάμε πάντα ότι τις μουσικές για τα Toy Story τις έχει δημιουργήσει η Ρόντι Νιούμαν, όπως και στο τελευταίο το Toy Story 5. Και ήταν και ο λόγος που έγραψε πάρα πολύ ωραία μέσα στο site της ότι με άγγιξε πραγματικά το βάρος αυτού και πόσο τυχεροί ήμασταν που μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό που δημιούργησε ο Ράντι Νιούμαν και συνεχίζουμε αυτήν την κληρονομιά. Σκεφτούμε το ότι όλη τη μουσική και στο Toy Story 5 το είναι, έχει γράψει ο Ράντι Νιούμαν, και ένα-δύο τραγούδια πινελιές, ένα από τα δύο ήταν φυσικά με την Taylor Swift, και πολύ περισσότερο η Taylor Swift με τον Ράντι Νιούμαν είχαν ερμηνεύσει πριν από 3 ή 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το You've Got a Friend in Me. Πάμε να συναντήσουμε το Leon Bridges. Έχουμε Viber, Cosmos Radio 2 λέξη, αυτό θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες, ετών 37, από την Ατλάντα, από την Τζόρτζια. Λίον Μπρίτζες που ακολουθεί τη σόλ, τη νέο σόλ και την R&B. Μάλιστα, ο ίδιος έχει ηχογραφήσει από τη Μιράντα Λάμπερτ μέχρι του Σκρουάμπιν, από την γενιά των μουσικών στο Τέξας και όχι μόνο. Έτσι κι αλλιώς στο Fort Worth γεννήθηκε, στην Ατλάντα βασικά, αλλά στο Fort Worth έχει ηχογραφήσει και κάνει διάφορα πράγματα. Έχει κυκλοφορήσει και 4 κομμάτια extended play. Μια χαρά για τον Λίον Μπρίτζες. Και μάλιστα αυτό το καιρό ο ίδιος βγήκε και σε περιοδία, βρέθηκε μέχρι το Webster, μέχρι το Manhattan και ακούγεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εμφανιστεί και στο φημισμένο Madison Square Garden με τον Jimmy Allen και το αφιέρωμα στα κακά παιδιά της Rock. Πάμε μέχρι τις 8 και μισή και επιστρέφουμε σε λίγο.

Από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική σκηνή, αυτή είναι η Ella Langley. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και φεύγουμε από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Ella Langley σίγουρα θα τη δούμε με ένα, με δύο, με τρεις υποψηφιότητες, μπορεί και παραπάνω στα CMA. Τα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Και σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει, αυτό το λέμε με σιγουριά, προς τιμή της μεγάλης Dolly Parton.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει γενέθλια η Gloria Gaynor. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα μιλήσει με την Gloria Gaynor με αφορμή ένα live που είχε δώσει στο Λυκαβητό. Τώρα μιλάμε πριν από 15-20 χρόνια. Ψάχνα να βρω ένα κομμάτι που θα μπορούσα να μιλάγαμε. Εκείνη την εποχή δίδασκε ethics στο Πανεπιστήμιο ή στο New Jersey ή στη Νέα Υόρκη. Έχει πάει πια 83 η Gloria Gaynor. Φυσικά όλοι την έχουν μάθει με τις μεγάλες της επιτυχίες. Κυρίως με την δίσκο της εποχή, με το I Will Survive, με το Let Me Know, με το I Am What I Am και με το Never Say Goodbye, έτσι από το 74 δηλαδή μέχρι το 79-80, που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες κυρίως στην εποχή της δίσκος. Τόσο η ίδια είχε ξεκινήσει να ακούει τις ηχογραφήσεις του Nat King Cole και της Sarah Vaughan, και όσο περνούσαν τα χρόνια από την μουσική της gospel, και το λέω αυτό διότι η τελευταία της ηχογράφηση το 2021, τουλάχιστον επίσημη που έχει βγει, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και 2-3 live, το Testimony ήταν ένα άλμπουμ στην κυριολεξία tribute στην gospel μουσική. Gloria Gaynor. Ετών 83 σήμερα, γεννημένη στο Newark, στο Jersey.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες και το Τσόβε Τσούβα. Σέρτζιο Μέντες ήταν ο καλλιτέχνης τουλάχιστον στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή μέχρι που έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή, που ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός από όλα τα είδη της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλα τα genres. Δεν μιλάμε κατά καιρούς, υπήρχε και το κίνημα της Bossa Nova όταν είχε κάνει το μεγάλο άνοιγμα και ο Σινάτρα μες δεκαετία του 60 και πολλοί άλλοι, αλλά ο Σέρτζιο Μέντες ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός βραζιλιάνος μουσικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος, φίλες και φίλοι, σήμερα συγκεντρώνονται 90 χρόνια, συμπληρώνονται από την γέννηση του Μπάντι Χόλι. Θα ήταν 90 χρονών ο Μπάντι Χόλι, γεννήθηκε σαν σήμερα το 36 και θεωρείται ο Μπάντι Χόλι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Διαμόρφωσε το DNA και την δομή του rock and roll. Και παρόλο που η ζωή του κράτησε πολύ λίγο, 22 έτη μόνο, γιατί σκοτώθηκε σε αεροπορικό το 59, δηλαδή έγραψε 18 ή 19 μήνες μόνο μουσική, και ήταν και ο λόγος που ξέρουμε όλοι ότι στο εξώφυλλο του Don McLean γράφει από πίσω το The Day the Music Died, ήταν η μέρα που άλλαξε και πέθανε η μουσική όταν έφυγε το 59, και οι καινοτομίες του άλλαξαν στην κυριολεξία τη μουσική βιομηχανία. Και ξέρετε γιατί? Διότι ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε το πρότυπο του σύγχρονου rock and roll. Πριν από τον Μπάντι Χόλι, η rock and roll σκηνή είχε solo τραγουδιστές όπως ήταν ο Elvis και πολλοί άλλοι, και κυρίως big bands ή session μουσικούς. Ο Μπάντι Χόλι έφτιαξε τους Crickets και δημιούργησε μια κλασική τετραμήλη σύνθεση. Δύο κιθάρες, μια little, μια rhythm, ένα μπάσο και μια drums.

Λέγαμε για τη μεγάλη καινοτομία που είχε κάνει στη μουσική η Crickets και πολύ περισσότερο ο Buddy Holly, γιατί πάνω σε αυτό το blueprint που είχε στήσει αργότερα ηχογράφησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα με τους τέσσερις. Και όταν λέμε με τους τέσσερις, πρωτοπόροι ήταν οι Beatles, ήταν οι Rolling Stones μέσα στη δεκαετία του 60 και ήταν και από τους πρώτους self-contained δημιουργούς. Για τη δεκαετία του 50 η μουσική βιομηχανία ήταν αυστηρά διαχωρισμένη. Άλλοι έγραφαν τα τραγούδια, ήταν επαγγελματίες συνθέτες, άλλοι τα ερμήνευαν. Ο Holly έσπασε αυτό το κατεστημένο, έγραφε, ενορχίστρωνε και εκτελούσε και έκανε την παραγωγή των δικών του κομματιών. Και αυτή η καλλιτεχνική αυτονομία, κατά κάποιο τρόπο, ενέπνευσε τους υπόλοιπους μουσικούς να διεκδικήσουν το πλήρη δημιουργικό έλεγχο, κυρίως του έργου τους. Και αυτοί ήταν και πειραματισμοί πάνω στο στούντιο, κάνοντας πολλές φορές αυτό το double tracking και πολλά άλλα πράγματα με το echo εκείνης της εποχής, με το εφέ αντίχησης δηλαδή, όπως το λέμε σήμερα, και γενικά άλλαξε και την εικόνα του rockstar, έτσι, γιατί οι rockstar εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν όπως εμφανιζόντουσαν. Ο Buddy Holly εμφανιζόταν με κουστούμι, γραβάτα και τα χαρακτηριστικά κοκάλινα γυαλιά. Αργότερα βέβαια, όσο πέρασαν τα χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι και οι Beatles ούτως ή άλλως είχε επίδραση επάνω στον ήχο και στις μελωδίες τους και στους Stones, αλλά και στον Dylan και σε πάρα πολλούς άλλους, με τραγούδια στο σταθμούς όπως ήταν το That Will Be The Day, το Peggy Sue, το Everyday και πολλά πολλά άλλα.

Και φυσικά αυτό το στυλ δεν έχει μείνει μόνο στη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό το στυλ το έχουν υιοθετήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ίσως ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου και αυτής της μελωδίας, αυτού του στυλ και όλου αυτού του image, θα μπορούσε κανείς να πει ότι προέρχεται στην κυριολεξία από τη δεκαετία του 60, δεν είναι άλλος από τον Nick Waterhouse. Και στο στυλ και στον ήχο και στην κιθάρα και στα ρούχα και στα πάντα. It's time.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέα εβδομάδα με ζέστη. Μια εβδομάδα προσαρμογής για όλους. Μια εβδομάδα που την Παρασκευή κλείνει με τον ωραιότερο τρόπο για πολλούς, αλλά με το άνοιγμα των σχολείων που σίγουρα τα πιτσιρίκια δεν θα πολύ χαρούν που θα ξυπνήσουν το πρωί. Τι είναι η Χαμζά.

Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, στα social media και στο Facebook και στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλέρι. Την άλλη Τρίτη, την Τρίτη 15 του μήνα, λίγη ο διαγωνισμός στην Παρασκευή που μας έρχεται στις 11 το μεσημέρι, στις 11 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Όσοι νικήσουν, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και μπορούμε και επικοινωνούμε, τσατάρουμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Wolf Analysis.

Τοκό από την Βραζιλία. Ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ιστορία εδώ και πολλά χρόνια, και με την New Bossa και με την, γενικά με τον νέο ήχο από την Βραζιλία, σε μια δισκογραφική εταιρεία που συνήθως ηχογραφεί και έχει έδρα την Ευρώπη και δει το Μιλάνο, τη Σήμα Records. Εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Τοκό. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα μας, ένα τραγουδοποιό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Μπομπινό, που θεωρείται και από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες με ιδιαίτερη εκτίμηση, τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες, και με έναν ήχο που συνδυάζει τις μουσικές Σαντάνα του Νιλ Γιάνγκ, γεννημένο στο Νίγηρα το 1980, μέλος της φυλής των Τουαρέκ, Μπομπινό.

Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος μουσικός, ο Μπομπινό, της πρώτης ηχογραφής είχε κάνει σε παραγωγή το 13 ή το 14, αν θυμάμαι, στο στούντιο του Dan Auerbach, των Black Keys, και κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στον ήχο και πολύ περισσότερο στους καλλιτέχνες που δεν ήξεραν αυτό τον ήχο των βερβερικών νομαδικών λαών κοινών της φυλής των Τουαρέκ, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο καλλιτέχνες και αυτούς σκόρπισε όλο τον κόσμο. Αργότερα βέβαια ο ίδιος έχει παίξει δίπλα στο Σαμαντού και Μαριάμ, έχει παίξει το Ρόμπερ Πλάντ, έχει παίξει στον Κοκόλ Μπορντέλο, έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα αυτά για τον Μπομπινό.

0: 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ρενγκόντα και το Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brooke Compton, Tears Won't Lie.

ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν από 24 χρόνια είχε ηχογραφήσει και διασκευάσει το Don't Think Twice, It's Alright, η Susan Tedeschi, στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει ο Dylan. Δεν το ξέρω θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία το 1963 στο Free Willing. Και η ίδια όταν έβγαλε το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ, το Wait For Me, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Susan Tedeschi, ανεξάρτητα εάν μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες. Πραγματικά έχει κάνει φοβερά αφιερώματα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ως τραγουδίστρια και ως κιθαρίστρια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες blues φωνές και κιθάρες αυτή τη στιγμή, female, θυμίζει και πολύ θα έλεγα την Bonnie Wright στα νιάτα της εδώ στο Don't Think Twice, It's Alright. Και δεν ξέρω γιατί μου έκανε πάσα αυτό το κομμάτι, το ψάχνα τώρα να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μια πολύ παλιά επιτυχία που είχε ηχογραφήσει μια άλλη μεγάλη φωνή, αλλά κυριάρχησε κυρίως στο χώρο της soul, της blues και της rhythm and blues μες δεκαετία του 50 και του 60, και ακούει στο όνομα Dakota Staton.

Αυτός είναι ο Φίδα, παρέα με το Σέμπα Κάμπος από το νέο τραγούδι και το καλοκαιρινό Summer Rain. Και αυτή είναι μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Jackson Dean.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στην κονσόλα του ήχου και Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μες στα κέφια χορεύει και ακούει τη Wyo. Electric Spanish και όχι μόνο. Η Ρουμπίνη θα σπάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος

τοιχογραφία 9 μέτρων στο Wembley για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Τα θρελικά outfits του Freddie γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο μέσα από τη συλλογή της Mary Austin. Το Σάββατο που μας πέρασε, πέρασαν 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Και εμείς εδώ στο Κόσμος βεβαίως κάναμε αφιέρωμα. Μιχάλης Καμάκας, 12 με 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Βεβαίως μπορεί να τη βρει την εκπομπή στο Ερτέκο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα. Κλείνει τα 83 μου σήμερα. Γενέθλια. Gloria Falls. Gloria Gaynor. Αν θα ακούσουμε σήμερα Gloria, βεβαίως. Για να βγει και η εβδομάδα. I will survive.

Σημείο καμπής για τα πολιτικά πράγματα στη Γερμανία. Με επιπτώσει όλη την Ευρώπη, αποτελεί αυτή η σαρωτική νίκη που πέτυχε ακροδεξιά. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν «Όλα είναι δυνατά». Ανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις. Ανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις.

Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται η Αουγκούστα Άντερσον. Όμως οι γονείς τον ονόμασαν Αλφα με Φ. Όχι με PH, γιατί ήταν το πρώτο παιδί και τον παππού τον λέγανε Αλφόνσο. Η Αλφα Άντερσον ήταν η πρώτη φωνή των Chic. Τεράστιες επιτυχίες, Everybody Dance. Dance, dance, dance, Nile Rodgers και Bernard Edwards βεβαίως από πίσω. Άλμπουμ 1978 σε Chic, σε Chic. I want your love.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρομερά γενέθλια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, είτε ζουν ακόμα, όπως η Gloria Gaynor που ακούσαμε λίγο πριν, ή έχουν φύγει από τη ζωή, όπως η τραγουδίστρια των Chic εδώ, ή και ένας αδικοχαμένος στα 22, ο Buddy Holly. Αλλά η επιρροή του Buddy Holly, παρότι έφυγε στα 22 στη ροκ μουσική, το λέγαμε πριν με τον Πέτρο εδώ, είναι τεράστια. Ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Eric Clapton, ο Elvis Costello, ο Elton John, λέγανε ότι εμείς από αυτόν μάθαμε ή επηρεαστήκαμε. Charles Hardin Holly, Buddy Holly.

1961, Baby I Don't Care. Ο Buddy Holly γεννιέται σε μια οικογένεια μουσικών, μαθαίνει κιθάρα και να τραγουδά μαζί με τα αδέρφια του. Και το 1955 ανοίγει τον Elvis Presley και αποφασίζει τότε να ακολουθήσει μουσική καριέρα. Billy Halley and his Comets, πολλές επιτυχίες, έκανε παραγωγές για την Patsy Cline. Και ναι, τώρα ναι, έφυγε έτσι πολύ γρήγορα. Ακούστε και ένα Peggy Sue.

Σαν σήμερα γεννιέται και ο Little Milton. Ο Little Milton ήταν μπλουζίστας, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στο... Μ' αρέσει να το λέω, Mississippi. Έχει αυτά πολλά σίγμα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sun Records, πέρασε από πολλές εταιρείες. Cricket Records, Meteor, Stax. Καλά, εννοείται Stax. Little Milton, we're gonna make it.

Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε το Μάιο που μας πέρασε. Γεννιέται σαν σήμερα, το 1930. Έφυγε πλήρης ημερών. Αμερικανός σαξοφωνίστας. 7 δεκαετίες μουσικής, 60 άλμπουμ. Ένα από τα πιο σπουδαία του σαξοφων Colossus του 1956. Και συνθέσεις όπως αυτή, Σεν Τόμας. Ή ένα καταπληκτικό Mambo Bounce που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Συνθέσεις του που έγιναν jazz standards.

το άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως. Saxophone Colossus, Sonny Rollins στο σαξόφωνο, Tommy Flanagan στο πιάνο. Αυτός ξεκίνησε πρώτα αυτή τη μελωδία. Doug Walkins, κοντραμπάσο. Και Max Roach στα τύμπανο τώρα.

Μαρία Γκέινορ τραγουδούσε το 1978 I Will Survive. Και αυτή είναι τεράστια επιτυχία, First Be a Woman, από το album Love Affair του 92.

Λοιπόν, και είχαμε και άλλο ένα κορίτσι που σήμερα γιορτάζει. Και γενέθλια δηλαδή. Και κλείνει τα 75. Christine Ellen Hind. Δηλαδή η φωνή των The Pretenders.

κορίτσι το οποίο ηχογράφησε μουσική με Frank Sinatra, Cher και UB40. Πρώτο άλμπουμ το 2014 με τίτλο Stockholm. Αλλά μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, Chrissie Hynde.

Λοιπόν, και θα πάμε τώρα μία βόλτα πάνω στο Μοντρέ της Ελβετίας. Το Σεπτέμβριο τότε του 1981, που ηχογράφησαν One Off ο Freddie Mercury με τους Queen και τον David Bowie. Καταπληκτικό Under Pressure, γιατί είχαν ήδη συνεργαστεί με τον Bowie στο Cool Cuts που θα αργούσουμε πιο μετά.

Vanilla Ice Ice Baby το 90. Fresh up. Εννοείται πήρε το ρυφάκι και το βάλε. Και δεν έβαλε στα credits ούτε τους Queen ούτε τον Bowie. Και του κάνουν μήνυση τότε.

Dreams, I need it bad. Και πίσω στο 1984. Don't look any further. Dennis Edwards. Μαζί του η Σίντα Γκάρετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και φοβερή στοίχη. Μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταρχάς είναι μια ταινία με τίτλο Μετρόπολης του 27, Silent. Fritz Lang. Κατά δεύτερον το 84, ο Giorgio Moroder κάνει restoration της ταινίας και βάζει soundtrack αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το 1984 ο Freddie Mercury αφήνει τους Queen και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν solo καλλιτέχνης. Μαζί του τα μέλη των Queen μετά μπήκαν στα credits. Το έγραψε μαζί με τον Giorgio Moroder. Love Kills.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έτσι, μια μήνυ αναφορά στο Freddie Mercury, ο οποίος έκλεισε 80 χρόνια από τη γέννησή του το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή του 12 με 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Και άλλοι κάναν αφιερώματα. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Θα κάνουν εκθέσεις με τα ρούχα του. Γιατί ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα ένα κορίτσι κλείνει τα 83. Είναι Gloria Gaynor. Το Never Can Say Goodbye το πάνε πρώτα οι Jackson 5. Αλλά η Gloria το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Το 1974, δίσκο, καλή ακρόαση.

το λέγαμε και νωρίτερα, δύο κορίτσια έχουν σήμερα γενέθλια. Η Gloria Gaynor εδώ που κλείνει τα 83 και η Chrissy Hynde που κλείνει τα 75. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 78, The Pretenders. Στα φωνητικά η Chrissy Hynde, με τεράστιες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών 1986, μη με παρεξηγείς εμένα, μη με παίρνεις στραβά.

0: Guys.
1: Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, Little Sims. Αυτό το μαγικό κορίτσι από το Λονδίνο ήταν το 4ο στούντιο άλμπουμ, το οποίο όμως έκανε τότε την τεράστια αίσθηση. Μπήκε BBC 6, κέρδισε Brit βραβεία και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Πήγε στα Grammy, θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια άλμπουμ που έχουν βγει ποτέ, και αυτό είναι το I Love You.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Και αν έχουμε, και αν έχουμε χορέψει όλοι, Can't Take My Eyes Off You, Gloria Gaynor. Εδώ ο Σόνι Ρόλινς μαζί με το κουαρτέτο του. Το 1956 σε ένα instrumental.

πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι με ντουέτα. Duets Special, Me and Mrs. Jones, η Chrissy Hyde, των Pretenders με την Katie Lang. Τις σπουδαίες φωνές, τις σπουδαίες γυναίκες, τις σπουδαίες τραγουδίστριες. Καταπληκτική ενορχήστρωση

Λοιπόν, hot, hot, hot, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αλλού φυσάει πολύ, έτσι λίγο προς τα νότια, εκεί στα Κύθυρα. Από το άλμπουμ Hot Space, η Queen, Cool Cat. Η φωνή του Φρέντι. Σε εξαιρετικές κορώνες. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε λίγο άπατο, γιατί ήρθε αμέσως μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Queen και έχει μέσα διαμάντια αυτό το άλμπουμ Hot Space.

Ένα musical στο Broadway, το κλουβί με τις τρελές, La Cage aux Folles. Και αυτή η τεράστια επιτυχία, I Am What I Am, της Laura Gaynor. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσαμε βέβαια από το χαρακτήρα Albin Mujot που έπαιζε ο George Hearn. Κυκλοφόρησε το 83 από την Gloria Gaynor και έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. (Σμήλεια) 1957, Volume 1, Sonny Rollins, Decision, απόφαση. Δεν έχει άρθρο. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν έχει ερωτηματικό, δεν έχει αποσιοποιητικά, δεν έχει τελεία. Απόφαση. Πάρε μια απόφαση και εσύ, πάρε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο. Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

έχω χείλη στο εξώφυλλο. Από το LA μεριά, οι Αλαλάς μας στέλνουν χαιρετίσματα και μας εύχονται καλό καλοκαίρι. Εδώ οι Αλαλάς ψάχνουν τις ειρήνες τους, βγάζουν καινούριο άλμπουμ στην Καλιφόρνια και αυτό που αντλούμε είναι μια θέα στο LA μεριά. Το Κουαρτέτο υπογράφει το 6ο άλμπουμ, παρακαλώ, από αυτή την περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική instrumental περιοχή της μουσικής. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ μπαίνει και γοητεύει όπως πάντα με ένα κομμάτι που κρατάει χρόνια. Cripple Crow είναι ο τίτλος του και με αυτό θα γιορτάσει και την περιοδία του στη μουσική. Ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ που ξεκινάει από το Χιούστον, μετακομίζει το Καράκας και τώρα ποιος ξέρει που βρίσκεται. Τελευταία περιοδία σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το μπαλκάρι εδώ αγάπησε τα blues, αλλά στην πραγματικότητα έζησε στη Σουηδία. Άλλη φάση. Howling around my happy home. Δεν είναι λίγο να το τραγουδήσεις καθόλου, πόσο δε μάλλον να το ζήσεις. Και μάλλον το ζει καλά ο Ντανιέλ Νορντγκρεν, ο οποίος έρχεται να μας πει στο back πίσω στο 2013 ότι μπορείς να ευτυχήσεις.

Σε άλλο μήκος κύματος ο Χόζιερ έρχεται ως άγγελος με μικρό θάνατο και μια κοδεΐνη στο πλάι, ο Χόζιερ που έσκασε μύτη από την Ιρλανδία.

Waxwood στη Γερμανία. Ρεμιξάρει και παίζει τις μουσικές του και τη ζήλεψε την Οντέτα, εννοείται. Και τους πάστορες της αυθονίας, μην ξεχνιόμαστε.

το τραγούδι το ξέρουμε. Το αγαπήσαμε από την Sharon Joe και τους Dub Kings που το έβγαλαν κάτι χρονάκια πίσω. Εδώ προστίθεται ο Chris Hazleton, ο οποίος ζήλεψε μαζί με τους Boogaloo 7 και το έφτιαξε αλλιώς.

στην Ιταλία κρύβεται αυτός ο performer, ο οποίος ονομάζεται ο Πες, και εδώ περιγράφει έναν τύπο ζηλιάρη, αλλά πολύ ζηλιάρη. Μαλίγκο, ωστόσο, είναι ο τίτλος.

0: it feels like literally like, bro, it's just wild, fam. It's just wild, fam. I haven't spoke to Capo in a minute. I know he's good though.
1: Ένας τραγουδοποιός που κρύβεται στον Καναδά και προσπαθεί να ζήσει εκεί από το άλμπουμ που έφτιαξε πίσω στο 2021, When Smoke Rises. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Μουσταφά Αχμέντ, ο οποίος βάζει το κομμάτι The Hair.

στην gospel πλευρά της ζωής, μόνο περνάμε στην αναρχική gospel. Ναι, ναι. New West Records είναι η ανεξάρτητη εταιρεία που φτιάχνει αυτό εδώ που αγαπήσαμε στον κόσμο μας. Swear to God είναι ο αρτίστας Sunny War που

Πίσω στο 1961 ο Σαμ Κουκ γράφει και ηχογραφεί αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως η Amy μέσα στο 2006 φτιάχνει τον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Από τη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία. Αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και σκέιτμπορτίστα, να το πούμε και αυτό, με τα βραβεία του έφτιαξε μια τάνσιλουγή και ένα φάδο παραέστα νότε, όπως το αποκαλεί. Μαζί του η Γκιζέλα Ζωάο έρχεται να συνδράμει. Ο μουσικός αλλά και παραγωγός αναρωτιέται που θα βρίσκεται σε 10 χρόνια, έχουν περάσει ήδη τα 7. Μένουν λίγα για να δούμε αν τελικά θα το κερδίσει ο αθλητισμός ή η μουσική.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Οίκος Αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο και η Άννα Μούρα να αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αυτό το αγκάρα εμίν, στο οποίο συνδράμει και ο Πέδρο Μαφάμα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Γιούμα που βρίσκονται στην Τενησία. Το ντουέτο που απαρτίζεται από τον Σουπέ Ντου αλλά και τη Ράμι Ζολεμή. Αυτή η φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τη μουσική και το κομμάτι να έρχεται από εκεί. Μέλα λέ, ο τίτλος του.

0: Να φτάσουμε στον White Fit που κρύβεται στη Μασαλία μεριά. Αυτός ο τύπος, ο οποίος ονομάζεται αλλιώς Νασέρ Μπεν Ταντού. Ένα Blue Legacy ονειρεύτηκε αλλά και δημιούργησε και φιλοξένησε τον τρισμέγιστο Διέφαρ Κατουρέ για να ολοκληρωθεί αυτό το γέμα που έφτιαξαν μαζί.
1: Για δυνιά, για δυνιά. Και χαφταλιά.

Sperr.

يا قمره الشمع شعرك سيره

κυκλοφόρησαν με τίτλο «Σαβά Σαβά» ή «Σαμπάπα 5» μέσα στο 2026 επιστρέφουν στην Bad of Records με έδρα της Βρυξέλλες.

0: Επιστρέφουμε με τον τρόπο μας στη Μασσαλία, στον Ζουφρί Μαρακά, ο οποίος έρχεται με τους Παπ Κάλιζαν Τρεμπέκα σε αυτό το διαφορετικό Bleu de Lune.
1: Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie l'astre solaire en disparaissant

αντέχουν, οι παρέες επιστρέφουν. Εδώ έχουμε λυπημένους στην παρέα μας. Los Chicos Tristes και ο El Mitchell Affair συναντά τους Hermanos Gutiérrez.

0: αυτοκίνητο και μια μεγάλη ιδέα. Και ο Τζον Λιούρι στα ωραιότερα, μαζί του πλάι του Μαρκ Ρίμπο. The legendary Marvin Pontiac. Greatest hits πίσω στο χρόνο και στα άλμπουμ που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Strange and Beautiful ήταν το label.
1: This is a story about a place very, very, very far away from.

Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε είναι το τώρα. Ο Little Barry μαζί με τον Malcolm κάτω τα ήξεραν αυτά. My Now είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Electric War που σκάει μύτη μέσα στο 2025. Στην Easy Eye Sounds. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα.